0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza 93.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 008478.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Real Weekend στους 97,8.

0: Δώσε μου και το φιλί, την αγάπη απ' την αρχή.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες. Σε όλες και σε όλους, καλή Κυριακή. Να είμαστε καλά, πέρασε το Σάββατο. Να είμαστε καλά, καλό φθινόπωρο να ευχηθούμε. Βρέχει έξω, όχι παντού, αλλά έχει μια έτσι έντονα ποτιστική βροχούλα. Καλημέρα στις αγαπημένες ακροάτες και τους ακροατές. Είστε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Real FM, φίλες και φίλοι, στον αγαπημένο σας σταθμό, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας.
0: Σε ρήμο τόπο χαμένο.
1: Εμείς είμαστε όλοι εδώ, 7 και 4 πρώτα λεπτά, σε ένα βροχερό φθινοπορεινό κυριακάτικο έτσι, ξύπνημα. Σε όλες τις ακροάτες και τις ακροατές και πάλι καλημέρα, καλή Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Από φέτος και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Απέναντί μου η κυρία Μαρία Χριστοδουλού. Καλημέρα Μαρία, καλή Κυριακή. Έξω από το στούντιο, στο τηλεφωνικό κέντρο και όχι μόνο η κυρία Φράνσις Παράσχη. Απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Studio at realfm.gr για τα email. Το email επικοινωνίας. Και βλέπω ότι είστε αρκετοί πρωινοί και έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις πρωινές καλημέρες. Ειδικά σε εσάς τις πρωινές και τους πρωινούς που νομίζω ούτε υποχρέωση έχετε να στείλετε την πρωινή σας καλημέρα. Ούτε έχετε υπογράψει καν συμβόλαιο αποκλειστικής έτσι αγάπης με το Real FM, όμως παρόλα αυτά μας στέλνετε τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για όλες και για όλους εσάς. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τις καλημέρες πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, γιατί όχι. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή του καλημέρα αποτυχίου. Να είσαι καλά Παντελή, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου το Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγό. Καλημέρα Σπύρο, άρχοντα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή Κυριακή. Αναρωτιέμαι αν αυτή η αυθαιρεσία στη Μύκονο τελειώσει κάποτε επιτέλους. Δύσκολο το βλέπω Γιώργο. Γιατί αντί να κλείσουν την πολεοδομία, εξακολουθούν και την έχουν εκεί. Ενώ έχει εξυγχρονιστεί, υποτίθεται, το κράτος σε αυτό το επίπεδο, σε πολεοδομικό δηλαδή επίπεδο, με τα κτηματολόγια, τις ψηφιακές εγγραφές. Να δούμε τώρα τι λαβράκια θα βρουν οι επιθεωρητές, ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα άρχοντα και φίλε μου Γιάννη. Καλή και όμορφη Κυριακή να έχεις και χαιρετώ φυσικά όλο το τιτανομέγιστο φαν κλαμπ σου. Σήμερα η Εθνική μας παίζει ένα πολύ δύσκολο αγώνα για το Nation League. Στο Augsburg απέναντι στη Γερμανία του Jürgen Klopp, του τεράστιου Jürgen Klopp. Πιστεύεις με τη σημερινή και λιγότερο αδύναμη Γερμανία θα πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα με ισοπαλία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε διπλό που μέχρι τώρα το αποκλείω. Καλό υπόλοιπο Κυριακής φίλε μου Γιάννη και καλή εβδομάδα να έχεις από αύριο. Να είσαι καλά Νίκο. Τώρα τι να σου πω. Δύσκολο να πάρουμε διπλό μέσα στη Γερμανία. Ποτέ όμως μιλές ποτέ. Αλλά και η ισοπαλία είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε θα παίξουμε καλή μπαλίτσα. Το ευχαριστηθούμε το βράδυ. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα στο νούμερο ένα δημοσιογράφο. Το κακό που έχει είναι ότι είναι γάβρος. Γεια σου Στέφανε άρχοντα. Καλημέρα, δύναμη ο Στέφανος ο Κακανάκης, ο φίλος μου. Ξυπνάει πρωί, φτιάχνει το καφεδάκι του, μας στέλνει την καλημέρα του. Ακομπλεξάρισος άνθρωπος. Ευχαριστιέται τη μουσικούλα, την ελληνική, το ραδιόφωνο, τα μηνύματα, τις συνεντεύξεις, τα σχόλια. Να σε καλά βρε φίλε Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη, και εσύ πάντα μας στέλνεις την καλημέρα σου και σε ευχαριστούμε πολύ. Όλες και όλους σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είστε υποχρεωμένοι να σηκωθείτε και να στείλετε καλημέρα στο Real FM. Το κάνετε και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Καλή εκπομπή, υπέροχη πρωινή παρέα. Να σε καλά, Ελένη. Υγεία, όπως το λες. Υγεία. Και λίγο τύχη, θα έλεγα εγώ, γιατί είδες τι έγινε στην πλάκα, στο νέο κλασικό. Καλημέρα στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Να σε καλά Σπύρο. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη που μας στέλνει τη βαθιά της εκτίμηση και τη δική μας κυρία Μαρία. Να είστε πάντα καλά, παλιά φίλη ακροάτρια του Real FM. Καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή. Μου στέλνει φοβερές φωτογραφίες από το όμορφο νησί της στη Σαντορίνη. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά, καλή μας ακροάση. Να είστε καλά αγαπητή Ποθητή. Το μοναδικό νησί σε όλο τον πλανήτη, Σαντορίνη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Όμορφη Κυριακή, εύχομαι Γιάννη σε όλους μας. Καλημέρα. Ευπρόσδεκτη και η βροχή. Άκουσα για πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν καταστροφές. Κυριακάτικο βροχερό πρωινό. Πολύ ωραία η φωτογραφία που μου στέλνει η κυρία Βαδελούδη. Κυρία Βαδελούδη, να είστε καλά, την αγάπη μας. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, φανατική ακροάτρια μας. Καλημερίζει, να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Έβρεξε, στις σποράδες έβρεξε αρκετά και στη Βόρεια Εύβοια. Σε όλη την Ελλάδα έβρεξε και θα βρέξει σήμερα, αλλά καταρακτοδός σε αυτά τα δύο σημεία. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Τον Περιπτερά από το Ψαχαρνές, από το Μενίδη. Να είσαι καλά, βρε Αλέξανδρε. Δεν μου έχει στείλει άλλη φορά καλημέρα. Είσαι παλιός ακροατής, νέος. Για στείλε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τι είσαι, παλιός ακροατής του Real, καινούριος ακροατής. Να είσαι καλά, ό,τι και να είσαι, Αλέξανδρε. Καλή δουλειά να έχεις, φίλε μου, σήμερα Κυριακή πρωί. Λοιπόν, από το μεσημέρι και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα μας τα πει και ο κύριος. Τα είπε, μάλλον, ο κύριος Αρνιακός. Από το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Ένα κλασικό φθινοπορεινό πρωινό. Ποτιστική βροχούλα. Ευτυχώς η βροχή δεν χάλασε τα σχέδια των 100.000 θεατών που, φίλες και φίλοι, γέμισαν κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο στη συναυλία της Άννας Βύση χθες το βράδυ. Το ευχαριστήθηκαν πιτσιρικάδες και μεγαλύτεροι. Εντυπωσιακό θέαμα χάρισε η Άννα Βύση. Πραγματικά μια ιστορική νύχτα στο ελληνικό κοινό. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη ή Ελληνίδας ερμηνεύτριας με 100.000 θεατές, 95.000 την ακρίβεια. Λοιπόν, παραλίγο θα χαλάσει, αντίξωες μετεωρολογικές συνθήκες, προηγήθηκε βροχούλα πριν ξεκινήσει η Βύση, η οποία τραγούδησε, προσέξτε, από τις 9 που βγήκε μέχρι τις 12.30, 3.5 ώρες ήταν στη σκηνή, έκανε απίθανα πράγματα. Δεν πήγα, από αυτά που είδα από τα βιντεάκια. Μπράβο της, να είναι καλά η Άννα Βύση και πάντα επιτυχίες. Στις 9 ακριβώς τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βύση έτσι πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο στη γιγαντιαία σκηνή κατεβαίνοντας από ψηλά. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να τα δείτε για να μην σας τα περιγράφω εγώ. Ήταν μια όμορφη βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο καιρός δεν στάθηκε ικανός να φρενάρει τη δυναμική της Άννας Βύση, της κορυφαίας Ελληνίδας στάρ αυτή την περίοδο και θα έλεγα και τα τελευταία. Στον Αλέξανδρο, τον Περιπτερά από το Ψαχαρνές, από το Μενίδη. Να είσαι καλά, βρε Αλέξανδρε. Δεν μου έχει στείλει άλλη φορά καλημέρα. Είσαι παλιός ακροατής, νέος. Για στείλε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Τι είσαι, παλιός ακροατής του Real, καινούριος ακροατής. Να είσαι καλά, ό,τι και να είσαι, Αλέξανδρε. Καλή δουλειά να έχεις, φίλε μου, σήμερα Κυριακή πρωί. Λοιπόν, από το μεσημέρι και μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Θα μας τα πει και ο κύριος. Τα είπε, μάλλον, ο κύριος Αρνιακός. Από το μεσημέρι και μετά θα ανοίξει ο καιρός. Έχει πέσει και η θερμοκρασία. Ένα κλασικό φθινοπορεινό πρωινό. Ποτιστική βροχούλα. Ευτυχώς η βροχή δεν χάλασε τα σχέδια των 100.000 θεατών που, φίλες και φίλοι, γέμισαν κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο στη συναυλία της Άννας Βύση χθες το βράδυ. Το ευχαριστήθηκαν πιτσιρικάδες και μεγαλύτεροι. Εντυπωσιακό θέαμα χάρισε η Άννα Βύση. Πραγματικά μια ιστορική νύχτα στο ελληνικό κοινό. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη ή Ελληνίδας ερμηνεύτριας με 100.000 θεατές, 95.000 την ακρίβεια. Λοιπόν, παραλίγο θα χαλάσει, αντίξωες μετεωρολογικές συνθήκες, προηγήθηκε βροχούλα πριν ξεκινήσει η Βύση, η οποία τραγούδησε, προσέξτε, από τις 9 που βγήκε μέχρι τις 12.30, 3.5 ώρες ήταν στη σκηνή, έκανε απίθανα πράγματα. Δεν πήγα, από αυτά που είδα από τα βιντεάκια. Μπράβο της, να είναι καλά η Άννα Βύση και πάντα επιτυχίες. Στις 9 ακριβώς τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βύση έτσι πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο

Ευτυχώς η βροχή δεν χάλασε τα σχέδια των 100.000 θεατών που, φίλες και φίλοι, γέμισαν κατάμεστο το Ολυμπιακό Στάδιο στη συναυλία της Άννας Βύση χθες το βράδυ. Το ευχαριστήθηκαν πιτσιρικάδες και μεγαλύτεροι. Εντυπωσιακό θέαμα χάρισε η Άννα Βύση. Πραγματικά μια ιστορική νύχτα στο ελληνικό κοινό. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κατά το παρελθόν. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν το θυμάμαι εγώ. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη ή Ελληνίδα ερμηνεύτρια με 100.000 θεατές. 95.000 για την ακρίβεια. Λοιπόν, παραλίγο θα χαλάσει. Αντίξωες μετεωρολογικές συνθήκες. Προηγήθηκε βροχούλα πριν ξεκινήσει η Βύση, η οποία τραγούδησε, προσέξτε, από τις 9 που βγήκε μέχρι τις 12.30. 3,5 ώρες ήταν στη σκηνή. Έκανε απίθανα πράγματα. Δεν πήγα. Από αυτά που είδα από τα βιντεάκια. Μπράβο της, να είναι καλά η Άννα Βύση και πάντα επιτυχίες. Στις 9 ακριβώς τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βύση έτσι πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο στη γιγαντιαία σκηνή κατεβαίνοντας από ψηλά. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να τα δείτε για να μην σας τα περιγράφω εγώ. Ήταν μια όμορφη βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο καιρός δεν στάθηκε ικανός να φρενάρει τη δυναμική της Άννας Βύση, της κορυφαίας Ελληνίδας στάρ αυτή την περίοδο και θα έλεγα και τα τελευταία χρόνια. Μικρότερη, μεγαλύτερη και αρκετά μεγάλη το ευχαριστήθηκαν. Υπήρχαν όλες οι ηλικίες από 18, 19, 20 ετών, μη σας πω και ορισμένοι ανήλικοι, μέχρι 70, 80. Τα πάντα. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία ενός καλλιτέχνη, να απευθύνεται σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Να πούμε ότι χθες το βράδυ κατά τις 8.30, λίγο πριν ανοίξει, πριν ξεκινήσει η αναβίση τη συναυλία, γινόταν στην Κηφισίας, τι να σας πω, σαν να ήταν καθημερινή, 8 η ώρα το πρωί, ένα ποτάμι αυτοκινήτων είχε μπλοκαριστεί από κόσμο που θα πήγαινε να παρακολουθήσει τη συναυλία, αλλά δεν μπορούσε να παρκάρει, δεν είχε προνοήσει να φύγει λίγο νωρίτερα. Να πάει σε κάποια πάρκινγκ, σε κάποιες άλλες μικρότερες οδούς για να μπορέσει να παρκάρει. Τα αυτοκίνητα στους παραδρόμους της Κηφισίας ήταν το ένα δίπλα στο άλλο. Γενικότερα ξεμπλοκαρίστηκε το πράγμα μετά τις 10.30 και ξαναδημιουργήθηκε ένα μπουτιλιάρισμα μικρότερης διάρκειας μετά το τέλος της συναυλίας, κατά τις 12.30 μία παρά. Αποθεώθηκε η Άννα Βύση. Μακάρι και άλλοι καλλιτέχνες να συγκινούν τον κόσμο, να πηγαίνει ο κόσμος στις συναυλίες τους. Και υπόψη είναι, ήταν μια συναυλία με αρκετά τσουχτερή τιμή τα εισιτήρια. Δεν είναι μια συναυλία που πας με 50, 60 και 70 ευρώ. Τώρα από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα. Έτσι και να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση της επικαιρότητας. Φοβερό πράγμα, έτσι, να έρχεσαι από την άλλη άκρη του πλανήτη για ταξίδι του μέλητος, να είναι έγκυος η γυναίκα σου και να πετυχαίνεις το Airbnb που έσκασε σαν βόμβα το φυσικό αέριο και ισοπαίδωσε τα πάντα. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί πόσο άτυχοι ήταν στη ζωή τους, κανένας δεν μπορεί να το υπολογίσει. Λοιπόν, δύο αδέλφια με τους συζύγους τους, τα 4 από τα 6 θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα, τα άλλα δύο ήταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων. Άρα όσοι αγνοούνταν μέχρι χθες, 6 άτομα που αγνοούνταν, δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκροί όλοι τους. Δυστυχώς, φοβερή τραγωδία. Και πέραν της τραγωδίας που είναι το σημαντικότερο ρόλο, δεν το συζητάμε, έχουν υποστεί και σοβαρές ζημιές διπλανά κτίρια και θα ξεκινήσουν από αύριο επιστήμονες του τεχνικού επιμελητηρίου αυτοψίες για να δουν κατά πόσο αν έχει επηρεαστεί στατικότητα ή όχι. Ξέχασα να πω για τη συναυλία της Άννας Βύση ότι η Άννα αφιέρωσε το τρένο στο Γιώργο Μαζονάκη, γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα, είπε η Άννα Βύση, και ο κόσμος συγκινημένος χειροκροτούσε και τραγουδούσε το τρένο του Γιώργου Μαζονάκη. Να πάρουμε μια γεύση από την παλιά Άννα Βύση, φίλες και φίλοι, όταν συμμετείχε στο δίσκο του Κουγιουμτζή με αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα, Γιάννη. Φέτος, σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη, πιστεύω ότι είχαμε ένα φυσιολογικό καλοκαίρι χωρίς ακρότητες. Το φθινόπωρο δείχνει επίσης μια φυσιολογική εξέλιξη. Προς το παρόν, καλή εκπομπή με όσο το δυνατόν ευχάριστες ειδήσεις να έχουμε. Συμφωνώ, Αντώνη, μαζί σου με τη διαπίστωση για το καλοκαίρι και συμφωνούν και οι μετεωρολόγοι μαζί σου ότι γενικά δεν είχαμε αγριότητες αυτό το καλοκαίρι και φάνηκε ότι δεν είχαμε παρατεταμένους καύσωνες ούτε στην Αττική ούτε αλλού. Όλο το ρεπερτόριο ερμήνευσε, τραγούδισε για να βήσει. Από αυτά τα τραγούδια που ακούμε στις αρχές δεκαετίας του 70 μέχρι τα πιο τελευταία, τα πιο σύγχρονα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Περιπτεράς από το Μενίδη ακούει 8 με 9 χρόνια, απλά δεν έστελνα M&M, SMS. Δεν πειράζει, φίλε, είσαι παλιός ακροατής. Δικαιολογήσε λοιπόν. Να είσαι καλά, καλημέρα Αλέξανδρε, καλή δουλειά. Την καλημέρα μου στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, το φίλο. Να σε καλά, Μένι, είπε. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Ούτσιο, που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Κάρπαθο. Καλή εκπομπάρα σε όλη την ομάδα σου. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Κύριε Παπαγιάννη, διαβάζω τα σχόλια στο Facebook και νιώθω αηδία με αυτά που γράφουν για τη Βύση. Τι να σας πω, υπάρχει φοβερή τοξικότητα, κυρία Στεριοπούλου. Σε τι φταίει η Βύση τώρα σε όλη αυτή την ιστορία, ένας Θεός ξέρει. Καλημέρα στη φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην όμορφη παρέα της καλύτερης εκπομπής του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, Βέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή και σε σένα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Μια καλημέρα και από εμένα και τα όμορφα βροχερά τρίκαλα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα που έστειλες. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα Γιάννο. Τα σπάσε η Θεία Βύση. Πραγματικά τα σπάσε. Διασκέδασε ο κόσμος. Το ευχαριστήθηκαν όσοι πήγαν εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Βούπερταλ της Γερμανίας. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε. Καλή Κυριακή και σε σένα και σε όλη την ομάδα των Ελλήνων εκεί. Είστε πολλοί στο Βούπερταλ. Καλημέρα.

Η Άννα Βύση που άφησε τη μαρτυρική Κύπρο στα 17-18 της χρόνια, ήρθε εδώ, σπούδασε και ξεκίνησε πολύ νωρίς το τραγούδι, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σου στείλω και σήμερα, Γιάννη, την αγάπη μας από το Βορρά. Να είσαι πάντα γερός και δυνατός, φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλημέρα μας.

0: από ανάγκη.
1: Αυτός θα έκανε μεγάλη καριέρα, αλλά δυστυχώς είχε την κακιά συνήθεια που την πλήρωσε πολύ ακριβά να είναι χρήστης σκληρών ναρκωτικών, ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Ο πρίγκιπας της ελληνικής ροκ.

0: Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα και στη Θεάνο. Να είστε καλά κυρία Θεάνο, την καλημέρα μου.
1: Όσο μπορείς να μ' αγαπάς.
0: Καλημέρα στην κυρία Ευγενία Δρατάκη, να είστε καλά κυρία Ευγενία. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, να ξέρετε. Σήμερα γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνωνας, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη. Δεν είναι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά, όπως ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Σύμφωνα με το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι του Αριστάρχου του Θεσσαλονικαίος, του Ζήνωνος του Επισκόπου Λαοδικίας και του Μάρκου Επισκόπου Βίβλου. Είναι επίσης του Μεγαλομάρτυρος Καλιστράτου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 7 και 21 πρώτα λεπτά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το φίλο τον Γιώργο Τοξτόπουλο, τον καλό φοροτεχνικό φίλο, οικονομολόγο, να πούμε μερικά πράγματα χρηστικού ενδιαφέροντος. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είμαστε καλά, έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις σήμερα.
1: Να σχολιάσουμε, ένα συνδυασμό.
0: Αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους. Θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, τι θέλεις να πεις πριν ξεκινήσουμε.
1: Αφορούν χιλιάδες φορολογούμενους και κυρίως στην τσέπη τους, γι' αυτό.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, νέα σπίδα στον εξοδικαστικό μηχανισμό για την πρώτη κατοικία. Πες μας τι αλλάζει, τι άλλαξε μάλλον, από 21 Σεπτεμβρίου του 2026 για την προστασία της.
1: Εδώ πρόκειται για μια βασική καινοτομία, Γιάννη. Είναι ότι η κύρια κατοικία μπορεί να διαχωρίζεται πλέον από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, η οποία βέβαια μπορεί να ρευστοποιείται για την αποπληρωμή των χρόνων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι ένας οφελέτης μπορεί να πει κάτι πιο συγκεκριμένο πια τώρα με την καινοτομία, με την νέα διάταξη που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται από 21 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Θέλω να προστατεύσω την κύρια κατοικία μου και είμαι διατηρημένος να αξιοποιήσω ή να ρευστοποιήσω άλλα περιουσιακά στοιχεία για να ρυθμίσω τα χρέη. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζεται πλέον όλη η ακίνητη περιουσία με τον ίδιο τρόπο. Είχε μια οφειλή και έλεγε ότι όλα στα περιουσιακά στοιχεία βάζω την κύρια κατοικία και έλα εδώ να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μια ρύθμιση. Η κύρια κατοικία μπορεί να διαχωριστεί τώρα από τα υπόλοιπα κίνητα και όταν οφειλέτης επιλέξει αυτή τη διαδικασία, η ρύθμιση υπολογίζεται με βάση την αξία της κυρίας κατοικίας, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οφειλέτης, με λίγα λόγια, εδώ θα έλεγα, προτιμώ να προστατεύσω το σπίτι στο οποίο κατοικώ και να χρησιμοποιήσω την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία μου για την αποπληρωμή των χρεών.
0: Δηλαδή, για να το κάνουμε λοιπόν πιο περισσότερο κατανοητό, ποιο είναι το μεγάλο οικονομικό όφελος από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ακριβώς εδώ βρίσκεται η ουσία του νέου μέτρου. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον υπολογισμό της. Δηλαδή στην αντιπρόταση που κάνουν οι χρηματοδοτικοί φορείς πλέον, που χρεούνται δηλαδή, για τον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων, θα λαμβάνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας μόνο από την αξία, δηλαδή από όλα τα κινητά, ναι, και άλλα, δηλαδή εκόπεδα κλπ. Εξοχικό, δεύτερη κατοικία. Μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας. Ενώ η εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων θα καταγράφεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι. Ναι.
0: Άρα. Από αυτή τη διαδικασία μπορεί να προκύψει, έτσι το ερμηνεύω εγώ, μικρότερη ρυθμιζόμενη οφειλή, μεγαλύτερο κούρεμα, μικρότερη μηνιαία δόση και διατήρηση, αυτό είναι το σημαντικότερο όλων κατά τη γνώμη μου, της κύριας κατοικίας, σωστά?
1: Ακριβώς, και νομίζω είπες και τα μικρότερη ένα, μεγαλύτερο κούρεμα δύο, μικρότερη μηνιαία δόση τρία, διατήρηση και τέσσερα βασικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Αλλά να απαντήσω με ένα πολύ καλό, είμαστε στο ραδιόφωνο, παράδειγμα. Γιατί ο ακροατής καταλαβαίνει αμέσως τι αλλάζει.
0: Ναι.
1: Μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Για παράδειγμα, φέρουμε έναν οφειλέτη που διαθέτει το σπίτι που κατοικεί και ας πούμε ότι η αξία του είναι 100.000 ευρώ. Έχει όμως, για παράδειγμα πάλι πάντα, ένα εξοχικό και με αξία 40.000 ας πούμε και ένα οικόπεδο με αξία 50.000.
0: Ναι.
1: Και τα διάφορα χρέη του σε τράπεζα, εφορία και ΕΦΚΑ, και αυτό έχει σημασία. Έχει δηλαδή χρέη και στις τράπεζες και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Ας πούμε ότι είναι συνολικά 200.000.
0: Ναι.
1: Τι γινόταν πρώτα με το παλιό καθεστώς, παλαιότερη λογική? Ήταν η συνολική περιουσιακή εικόνα μαζί με την αξία της κυρίας κατοικίας επηρέαζε τον υπολογισμό της ρύθμισης.
0: Ναι, ενώ τώρα.
1: Τώρα με τη νέα διαδικασία, ποια δυνατότητα έχει? Έχει τη δυνατότητα η ρύθμιση να μπορεί να στηριχθεί μόνο στην κυρία κατοικία των 120.000 ευρώ και τα άλλα κίνητα με αξία που είπαμε 40 και 50, 90,
0: ναι,
1: να μπορούν να ρευστοποιηθούν. Δηλαδή, απλά η προτινόμενη ρύθμιση και μέσα από το παράδειγμα του Υπουργείου Γιάννη και αυτό το δικό μας τώρα Γιάννη, οδηγεί σε οφειλή για ρύθμιση μόνο. Δηλαδή, το ρυθμιζόμενο ποσό πλέον δεν είναι το 200.000 όλα τα χρέη, είναι 120.000.
0: Γιατί
1: όσο κάνει.
0: Νομίζω το κατάλαβε και ο κόσμος καλά. Και με τα μικρότερα χρέη τι γίνεται?
1: Εδώ έχουμε ακόμη μια σημαντική αλλαγή. Το είχαμε ξαναπεί παλιότερα όταν έγινε η ρύθμιση. Το κατόφλι οφειλής για τον εξοδικαστικό έχει μειωθεί στα 5.000 ευρώ και είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν πολλές χιλιάδες οφειλέτες με μικρά ποσά. Παράλληλα, προβλέπονται έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420 δόσεις όταν είναι προς τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θα λέγαμε, ο εξοδικαστικός, αγαπητέ Γιάννη, δεν αφορά πλέον μόνο τον πολίτη με πολύ μεγάλο στεγαστικό ή επιχειρηματικό χρέος. μπορεί να αφορά και μικρότερες συνολικές απειλές.
0: Άρα, από όλα αυτά τα οποία μας λες, κρατάμε ότι με τη νέα ρύθμιση προστατεύεται η κύρια κατοικία. Μπορούν να ρευστοποιηθούν άλλα ακίνητα. Αυτό μας είπες πριν από λίγο.
1: Βεβαίως.
0: Ο υπολογισμός ρύθμισης της δόσης γίνεται με βάση την κύρια κατοικία. Και ένα πιθανό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο κούρεμα και μικρότερη δόση. Ανάλογο στην περίπτωση του κάθε οφειλέτη, βεβαίως. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Αυτό είναι αυτά από τα τέσσερα τόπου και πολύ ωραία στην αρχή. Τα τέσσερα βασικά. Είπε μικρότερη ρυθμιζόμενη οφειλή. Ναι. Μεγαλύτερο κούρεμα, μικρότερη μηνιαία δόση και το πιο βασικό προβλέπει ο νομοθέτης για να διατηρήσω την κύρια κατοικία.
0: Με την απόφαση την αποδέχεται ή την απορρίπτει ο οφειλέτης. Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Ναι, βέβαια. Εδώ είναι και επίσης ένα βασικό πλεονέκτημα στη νέα ρύθμιση. Ότι πλέον καλείται να κάτσει στο τραπέζι, να τη σκεφτεί, να αντιληφθεί ενδεχομένως και βεβαίως αφού την αποδεχτεί και τη δίνει, τότε διασώζει το σπίτι με αυτή που ονομαθέτει.
0: Ελάχιστη οφειλή, τι ποσό είναι για να υπαχθήσεις στον εξοδικαστικό?
1: Αν θυμάμαι καλά είναι 30 ευρώ, γιατί όταν είναι πάλι στο 5.000,
0: ναι,
1: το διαιρέσεις είναι μικρό ποσό. Είναι μικρό.
0: Άρα η ελάχιστη οφειλή είναι 5.000 ευρώ?
1: Όχι, η ελάχιστη οφειλή, μην προσδώσει, η οφειλή ναι, είναι ναι. 5.000.
0: Οφειλή, συνολικά οφειλή.
1: Ναι, πήρε 5.000.
0: Μάλιστα. 5.000. Άρα η δόση μπορεί να βγαίνει περίπου στα 30 ευρώ, σωστά?
1: Ναι, ακριβώς, σωστά.
0: Ωραία. Τώρα, τι άλλο έχεις να πεις? Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε για 72 δόσεις ή εξοδικαστικό. Τώρα τι μπορούμε να πούμε από αυτό?
1: Εδώ έχετε, εξοδικαστικός δεν είναι πλέον μόνο δηλαδή εργαλείο για να αρνίζω το χρέος μου.
0: Ναι.
1: Από τις 21 Σεπτεμβρίου, τι γίνεται, αποκτά και ειδική δυνατότητα προστασίας κύριος κατοικίας. Αυτή είναι η διαφορά με διαχωρισμό της από την υπόλοιπη ακτίνητη περιουσία.
0: Το πρώτο θέμα λοιπόν που σχολίασες.
1: Να σου πω τα στοιχεία,
0: ναι,
1: που είχαμε μέχρι προχθές. Έχουν φτάσει περίπου οι επιτυχείς ρυθμίσεις κοντά στις 70.000 και οι οφειλές που μπήκαν μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Οπα, αυτά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου προκύπτουν, είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Ναι, από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου,
0: δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Οι επιτυχείς ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 70.000 και οι αρχικές οφειλές είναι 20,5, είπες 20,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απίστευτο. Ναι. Τώρα κατά πόσο θα εξακολουθούν βέβαια να πληρώνουν όλοι αυτοί είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά, τώρα.
1: Βλέπει μια. Να σου πω και τον Αύγουστο, είχαμε περίπου 1.400 νέες ρυθμίσεις περίπου,
0: ναι,
1: και το ποσοστό εγκρισιμότητας ανέβηκε στο 71%. Μάλιστα.
0: Τώρα, για Σεπτέμβριο θα ξέρουμε τον Οκτώβριο περισσότερα πράγματα. Γιώργο, μείνε στη γραμμή, γιατί μετά έχεις να μας πεις και άλλα πράγματα εκτός από τον εξοδικαστικό. Ποιοι πήραν έως 2 μισθώματα, ξεκίνησε η διαδικασία της επιστροφής 2 ενοικίων. Να μας πεις και άλλα πράγματα που αφορούν όχι μόνο τα ενοίκια, αλλά την ενεργειακή ακρίβεια, ποια μέτρα έρχονται για τα νοικοκυριά, τι προβλέπεις εσύ ότι θα συμβεί με τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου και της κυβέρνησης συνολικά. Μείνε 2-3 λεπτά στη γραμμή, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε μαζί.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
0: Ακούσω με τα στοιχεία σου.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Okay. Και υποβάλλεις το αίτημα και αρχίζει η συνεργασία με την εφαρμογή αυτή, mm-hmm. την υπηρεσία μάλλον. Και βεβαίως έρχεται στο προσκήνιο η πρώτη συνάντηση με τον δικαιούχο της οφειλής. Είτε είναι τράπεζα, είτε είναι.
0: Κατανοητό. Και... μας είπες τη διαδικασία τώρα. Πες μας, απάντησε στην Ελένη. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον coach, στο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη, να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Πες μας τώρα, ποιοι πήραν έως δύο μισθώματα και τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν εισέπραξαν την ενίσχυση. Δηλαδή, προχθές μπήκαν, νομίζω, τα χρήματα, πιστώθηκαν.
1: Ναι, ναι,
0: όλη τη διαδικασία εξήγησέ μας.
1: Μιλάμε για το 2024.
0: Ναι.
1: Εκνιέρχονται. Φέτος,
0: αφορά τα μισθώματα του 24.
1: Ναι,
0: αυτό εννοείς. Ναι.
1: Δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Θα μιλήσουμε και για την λογική που ισχύει πάντα και τον Νοέμβριο θα πάρουν όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν την επιστροφή που είναι μέχρι 800 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ μιλάμε κατ' εξαίρεση.
0: Ναι, δεν πρόκειται για όλους τους ενοικιαστές. Μιλάμε για συγκεκριμένες κατηγορίες ενοικιαστών. Ακούστε ποιους αφορά. Δεν αφορά τους ενοικιαστές που τον Νοέμβριο θα πάρετε πίσω το ενίκιο.
1: Είναι, δηλαδή, με λίγα λόγια, ειδικό μέτρο για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν στην περιφέρεια.
0: Μπράβο, είναι δύο ενίκη ενίσχυσης για όλους αυτούς τους κλάδους. Επαναλαμβάνουμε, γιατροί, εκπαιδευτικοί νοσηλευτές και συγκεκριμένο υγειονομικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιφέρεια. Δεν αφορά την επιστροφή ενικίου που θα πάρετε τον Νοέμβριο. Όλοι οι υπόλοιποι. Σωστά.
1: Τι σημαίνει λοιπόν οι δύο ενίκια, η ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Τι πλήρωσαν το 24, πλήρωσαν για παράδειγμα το μήνα 600 ευρώ, 6/12/72. Άρα και βεβαίως το ανώτατο όριο είναι 1600 ευρώ, 800 και 800. Και προσαυξάνεται αυτό, κάποιοι πήραν παραπάνω, γιατί αν είχαν ένα ή δύο παιδιά, θα το έβαλαν παραπάνω.
0: Δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1600 ευρώ, νομίζω, το χρόνο.
1: Προσαυξάνεται αυτό το 1600 και
0: με 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.
1: Για κάθε εξαρτώμενο.
0: Τώρα, να πούμε ότι στην τελευταία καταβολή πληρώθηκαν, είναι πολλοί ο κόσμος που πήρε αυτά τα δύο νίκια, 17.074 άτομα.
1: Έχει ακριβώς τα στοιχεία, ναι.
0: Τόσοι είναι οι δικαιούχοι, τώρα δεν ξέρω αν πληρώθηκαν όλοι.
1: Νομίζω το ποσό πρέπει να ήταν πάνω από
0: 4,8 εκατομμύρια ευρώ, τα είδα τα στοιχεία.
1: Τώρα,
0: άρα η λέξη δύο ενίκια λοιπόν είναι ο τρόπος υπολογισμού και όχι κατά ανάγκη δύο ολόκληρα μηνιαία μισθώματα χωρίς ανώτατο όριο. Αυτό μας εξηγείς.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα έλεγε κανείς ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 2/12, δηλαδή 2/12 του ετήσιου μισθώματος που καταπίθηκε μέσα στο 2024. Όμως υπάρχει σημαντικό πλαφόν, όπως είπαμε. Και
0: ναι, αν κάποιος έχει πάρει ήδη την κανονική επιστροφή ενικίου.
1: Ναι,
0: σε γιατί αυτή την περίπτωση τι γίνεται.
1: Μπορεί να, είναι, μπορεί να πήρε και μία επιστροφή κανονικά, διότι μένει με την οικογένειά του στην πόλη, στην Αθήνα και πήγε σε ένα νησί ή οπουδήποτε που είναι στην περιφέρεια. Εδώ δεν θα πάρει δύο, εκεί θα πάρει το της Αθήνας και θα πάρει και της επαρχίας.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, θα υπολογιστεί το 1/12 σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, πες μας όμως ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για έναν εκπαιδευτικό γιατρό πάρει αυτή την επιδότηση ενικίου.
1: Να γνωρίζει και κάποιος ακροατής που τον ενδιαφέρει να υπηρετούσε έστω και για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στο 2024, γιατί πάμε για το 2024, εκτός Αττικής.
0: Ναι.
1: Με την προβλεπόμενη εξέλιξη, δηλαδή στην Αττική δεν λαμβάνονται υπόψη η Περιφερειακή Ενότητα των Νησιών.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι Αιγίνα και άλλα νησιά κοντά, για να αναφέρω τον όρο περιφερειακά στην Αττική. Και βέβαια εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ναι. Η μισθωμένη κατοικία έπρεπε να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσε.
0: Φυσιολογικό είναι αυτό. Τώρα, αν κάποιος δεν έχει.
1: Εδώ είναι το θέμα.
0: Αν κάποιος δεν έχει πάρει. Δικαιούται δηλαδή την ενίσχυση και δεν πιστώθηκαν τα λεφτά στο λογαριασμό. Τι γίνεται.
1: Χθες που ανακοινώσαμε τη συνάντησή μας σήμερα, πήρα, όσο και αν φαίνεται αργά το βράδυ, πήρα ορισμένα τηλέφωνα. Γιατί δεν. Μπόρεσα, δεν κατάφερα, κάτι δεν έκανα σωστά.
0: Ενώ είχε το δικαίωμα να τα πάρει τα λεφτά, μάλιστα.
1: Ναι, στην πράξη αυτό που λέμε ψηφιακή διασταυρώση με λίγα λόγια. Άρα, τι θα
0: πού μπορεί δηλαδή να οφείλεται το λάθος, για πες μας.
1: Τι θα πρέπει να κάνει, θα πρέπει να κάνει μια αίτηση ξανά με τα αιτήματά μου στη διαδικασία στο ΜΑΙΑΔΕ, επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία για την επιστροφή των δύο ενοικίων. Δηλαδή, διότι εδώ αυτά που δόθηκαν πρέπει να το πούμε και το είπα, μάλλον το τόνισε εσύ. Δεν έκανε κάποια αίτηση. Τώρα όμως, αν δεν έκανε, δεν το είδε και πιστώθηκε στο λογαριασμό του και είχε το δικαίωμα.
0: Κατάλαβα.
1: Τώρα θα κάνει αίτηση. Το καλό είναι ότι πλέον να δούμε και κάτι τέτοια ωραία με την ψηφιοποίηση τη μεγάλη. Μπήκαν χωρίς με τα στοιχεία που συνεδριάστηκε η ΑΔΕ, την αίτησή του και το ενίκιο που είχε βάλει ο ιδιοκτήτης κλπ. Αυτό είναι λοιπόν κάποιοι πράγματι. Οφείλεται σε λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: μπορεί να κάνει
0: για να επιταχύνουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Καταλάβαμε. Για να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε το θέμα των ακινήτων. Πάμε στο θέμα της υποχρεωτικής καταβολής. Πήρε παράταση.
1: Ναι, πήρε παράταση. Γιατί πήρε παράταση. Γιατί δεν μπορούσε να προσαρμοστεί η μισθωτήριο με το ακίνητο, με τον ιδιοκτήτη, με τον ενοικιαστή και την τραπεζική πληρωμή.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει αυτά τα 4-5 να συμφωνούν και γι' αυτό πήγε μέχρι τον Ιούλιο του 27. Δηλαδή μέχρι τότε δεν
0: υπήρχε
1: καταβολή
0: τώρα,
1: σε τραπεζικό μέσο.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Πάμε στην ενεργειακή ακρίβεια και τα μέτρα που έρχονται για τα νοικοκυριά. Εδώ τι λέμε, Γιώργο, τώρα. Τι εικόνα έχεις. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ένα ενιαίο τελικό πακέτο για όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Τι εικόνα όμως έχουμε από πληροφορίες, τις οποίες έχεις συλλέξει.
1: Ναι, Γιάννη, όταν μιλάμε για μόλιβδη χθες μέσα στη τιμή 2,19 και 2,2 στο πετρέλαιο θέρμανση για μέση τιμή, Όταν μιλάμε από ένα 27 Δευτέρου, από ένα ακόμα, δεν είναι μια δηληστηριακή τιμή και έχουμε 1,56 χθες, στο
0: δίζελ,
1: τότε το θέμα γίνεται για τον καταναλωτή, για την οικογένεια, γίνεται σοβαρό.
0: Αυτό, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξεκινήσει πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι, τον Απρίλιο. Τι εικόνα έχεις εσύ, τι μείγμα παρεμβάσεων εξετάζεται?
1: Εδώ έχουμε μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με τέσσερα πράγματα, Γιάννη. Επιδότηση στην αντιλία, πρώτα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Συμμετοχή των δηληστηριών.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερο, που θα συμμετάσχει. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Πιθανή φορολογική παρέμβαση. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμη, διότι το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα στα 1000 λίτρα είναι 420, αν θυμάμαι καλά. Κατά το χρόνο που διανέμεται από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Απριλίου γίνεται, κατεβαίνει στα 280 ευρώ. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, αν το ελάχιστο ευρωπαϊκό πλήθος είναι 21 ευρώ να γίνει. Τώρα ναι. Εδώ 280 εμείς.
0: Ωραία, θα τα δούμε τώρα με τις επίσημες ανακοινώσεις από εβδομάδα.
1: Είναι. Άρα είναι κρίσιμο θέμα πώς θα βάλει το κράτος, πώς θα βάλει το δηληστήριο και πώς
0: έχουν,
1: θα
0: ωραία, το κλείνουμε το θέμα. Έχουν έρθει που ενδιαφέροντα ερωτήματα από φίλες ακροάτριες και ακροατές. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Ήθελα να ρωτήσεις τον ειδικό εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια και πρόκειται να ενοικιαστούν για μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο, από ό,τι γνωρίζω, ισχύει τώρα μέχρι τέλους του 26. Βλέπεις ότι τα ερωτήματα των ακροατών είναι. Έχουμε σοβαρούς, παρεμβατικούς και αξιόπιστους ακροατές. Έχουν ενδιαφέρον. Προέρχονται δηλαδή τα ερωτήματα αυτά μέσα από την καθημερινότητά τους. Έχεις απάντηση ή θα επιστρέψεις να μας την δώσεις μετά?
1: Αν άκουσα καλά, μιλάμε για την πραχυρόνια μίσθωση. Ναι. Αν δηλαδή πήρε παράταση, κι αν είναι.
0: Πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος.
1: Εκεί που ήταν.
0: Περίμενε.
1: Κάποιες περιοχές είναι απογορευμένες.
0: Ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης εάν πήρε παράταση το μέτρο απαλλαγής φόρου εισοδήματος για διαμερίσματα που είναι κλειστά για 3 χρόνια.
1: Βεβαίως πήρε παράταση.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη από Θεσσαλονίκη, αν φέτος, δηλαδή του χρόνου ουσιαστικά, θα αλλάξει κάτι όσον αφορά την εφάπαξ καταβολή φόρου. Θα υπάρχει επιπλέον ποσοστό που θα γλιτώνεις και ποια έκπτωση θα είναι αυτή?
1: Βέβαια, ναι.
0: Για το φόρο εισοδήματος εννοεί ο φίλος.
1: Βεβαίως. Γιατί όλα τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν και στην περσινή έκθεση.
0: Ναι. Τι θα ισχύσει από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις?
1: Βέβαια, ξεκίνησε το 2026.
0: Ναι, δεν μας λες τι όμως ξεκίνησε.
1: Μισθωτή,
0: ναι.
1: Δεν είναι μισθωτή που το είδαν αμέσως. Κάποιοι δηλαδή, εσύ, εγώ που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, κάνουμε τη δήλωση και θα το κάνουμε το 27.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, συν τα καινούργια μέτρα θα τα δούμε στο 2027.
0: Αυτά τα καινούργια μέτρα, ρωτάει ο φίλος ακροατής, διευκρινίζω εγώ το ερώτημα, για να γίνει κατανοητό. Θα υπάρχει επιπλέον ποσοστό έκπτωση στην επιστροφή φόρου εφάπαξ ή όχι?
1: Το ποσοστό έκπτωσης δεν
0: αλλάζει.
1: Η παράταση έγινε, το ποσοστό είναι το ίδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία, μας το εξήγησες.
1: Είναι σημαντικό η έκπτωση, μπορεί κάλλιστα να μας δώσει και να βρούμε έναν τρόπο να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα. Γιάννη, καλώς ναι.
0: Θα σας στέλνω εγώ στο mail. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα γίνει. Ωραία. Γιώργο Χρυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν εξαιρετικός και σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο. Εξαιρετικός ο Γιώργος. Νομίζω ότι μας δίνει.
1: Θα κάνουμε το στοίχημα αν τελικά ξεκινήσει με 1,50 ή 1,60.
0: Ωραία, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε καλά, Γιώργο Χρυσόπουλε. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Θα το δούμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τον 98,1 που ακούγεται στη Χαλκιδική, μήπως από τους αέριδες έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, γιατί στην Εύβοια, αλλά και στην Αττική φυσάει αρκετά, αγαπητέ φίλε Νίκο. Καλά έκανες και μας το επισημαίνεις. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης ότι αφού στέλνει την καλημέρα του, γιατί είναι δύσκολο να μεταφερθούν, να εγκατασταθούν οι κίσκοι σαν αυτούς οι συντικοί σε περιοχές και νησιά της Ελλάδας που δεν έχουν δυνατότητες στέγασης ιατρών, δασκάλων και καθηγητών. Γιατί, λοιπόν. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχουν και άλλα μηνύματα από φίλες και φίλους ακροατές, όπως του Χρήστου, του Ρέντα από τη Λάρισα. Καλημέρα Γιάννη από την πόλη με τα 1150 καφέ που καταναλώνει 9 τόνους την ημέρα καφέ. 1150 καφέ έχει η Λάρισα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί πέρα. Περνάνε όμορφα οι φίλοι μας, οι Θεσσαλοί. Λοιπόν,
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
11: μονωτικά και στεγανοτικά.
12: Χρώματα.
11: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
11: Υδραυλικά.
12: Μηχανήματα κήπου.
11: Κυγκαλερίας.
12: Είδη μπαρμπεκιού.
11: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820-29-665.
12: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
11: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
13: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
14: Εδώ δεξιά. Αυτή ήταν μεγάλη.
13: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
15: Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
16: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
17: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
18: Ο Brad Pitt πριν ήταν με τη Jennifer Aniston και πιο πριν με τη Gwyneth Paltrow. Η τελευταία έχει γενέθλια σήμερα, αφού γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1972 σαν σήμερα. Λίγο μετά, το 1976 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Francesco Totti. Το τι γκολ έχει βάλει ο Totti δεν λέγεται. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της καριέρας της Madonna θεωρείται το Celebration, που το 2009 σαν σήμερα ανέβηκε στην κορυφή των Βρετανικών charts. Κορυφαίο ήταν και το θέαμα που προσέφερε ο σιλενιακός δορυφόρος Smart One όταν εκτοξεύτηκε το 2003 σαν σήμερα.
19: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλό φθινόπωρο. Ωραίο το φθινόπωρακι, ε. Αλλάζει ο καιρός. Έτσι πρέπει. Τι, να έχουμε μονίμως καλοκαίρι? Χρειάζεται και η αλλαγή των εποχών. Βρέχει στην Αττική, όχι κάτι τρομερό. Ποτιστική βροχούλα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνει ζημιές. Στη Σκιάθο έριξε πολύ βροχή χθες. Έγιναν ζημιές, πλημμύρισαν δρόμοι. Αλλού δεν έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής για καταστροφές. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο του Κυρίτσι από την. Καλημέρα, Λάμπρο, να είσαι καλά. Στην κυρία Ευγενία Δρατάκη, είπαμε την καλημέρα μας. Την ευγενική καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο φίλο, τον Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Παπαγιάννη, την 27/9 του 1941, σαν σήμερα δηλαδή, σε κατοικία στα Εξάρχεια ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Αγροτικό Κόμμα του Κουκουέ και την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας. Εκπρόσωπος του Αγροτικού Κόμματος ήταν ο δικηγόρος Απόστολος Βογιατζής, που όμως το 69 έγινε Υπουργός Γεωργίας στη Χούντα του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μας έχει πολλές εκπλήξεις. Φοβερός ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, και τον ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα στο φίλο το Μπαντελή το Χάρο. Τα μπουμπούκια της κυβέρνησης λόγω αλαζονίας δεν ξέρουν τι να κάνουν. Προχθές ο άλλος μας έλεγε να πάμε με το τρόλε, ενώ αυτός κινείται με δικά του έξοδα. Ο άλλος χθες μας είπε κακομοίριδες και αυτός είναι ο νοικοκύρης που το κόμμα του χρωστάει το 0,5 του ΑΕΠ. Μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που ζουν πλωσιοπάροχα με τα χρήματα των κακομοιραίων. Γράφει ο φίλος ο Παντελής ο Χάρος. Η Ντόρα το είπε, αλλά κανείς δεν άκουσε. Δεν νομίζω κανείς. Άκουσαν αρκετοί. Χτύπησαν καμπανάκι από την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, φίλε Παντελή. Χθες μου έστειλε ένα μήνυμα για να το μεταφέρω στην. Συνεργατολόγο την κυρία Κάρδαρη, τη Μαργαρίτα, αλλά μου ήρθε αργά το SMS και δεν πρόλαβα να το μεταφέρω. Μπορείς να μου το ξαναστείλεις όμως, αν θες να το στείλω με mail για να σου απαντήσει. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα στον Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα και σε εσένα, αγαπητέ Λεωνάρδε. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε στο Παρίσι με τη λειτουργία του Πάπα. 700.000 κόσμο. Άλλοι, κάποια γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των πιστών που συμμετείχαν με το δικό τους τρόπο στην λειτουργία του Πάπα Λέοντα στο κέντρο του Παρισιού, εκεί στην Place de la Concorde, στο τέλος της αψίδας του Θριάμβου, στο τέλος του Σαν-Ζελιζέ, της Σαν-Ζελιζέ, ή στην αρχή, αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος. Τεράστιο πλήθος πιστών, δηλαδή πραγματικά κοσμοπλημμύρα χθες στο κέντρο του Παρισιού. Η υπαίθρια λειτουργία ξεκίνησε λίγο μετά τις 3. Είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Παρακολούθησαν από κοντά τον Ποντίφικα. Είχε 18 χρόνια να πάει ο Ποντίφικα στη Γαλλία. Όταν λέμε Γαλλία, εννοούμε μια χώρα, φίλες και φίλοι, που έχει παράδοση στον καθολικισμό, αλλά όχι όπως η Ιταλία, που είναι η έδρα του Βατικανού εκεί, ούτε η Ισπανία. Όμως έχει ένα μεγάλο ποσοστό καθολικών, σε αντίθεση με τη Γερμανία και την Αγγλία, που είναι αρκετοί Προτεστάντες. Έχει ένα 60-70% ποσοστό καθολικών η Γαλλία, πιστών καθολικών, παραδοσιακών συντηρητικών καθολικών. Έχει πολύ έντονο το στοιχείο το μουσουλμανικό, μην ξεχνάτε τις αποικίες στη Γαλλία, στο Μαγκρέμπ και όχι μόνο, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο και άλλες χώρες μουσουλμανικού χαρακτήρα, και πάρα πολλοί μετανάστες οι οποίοι ζουν χρόνια επί δεκαετίες στη Γαλλία αυτή. Είναι δηλαδή έντονο το στοιχείο του καθολικισμού, όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά αρκετά έντονο. Αποτέλεσε έκπληξη η μαζική συμμετοχή στο κέντρο του Παρισιού. Εννοείται ότι το Παρίσι δεν έχει ξαναδεί τόσο κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, ποτέ, διάβαζα. Ο κόσμος, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή το πλήθος του κόσμου, παρέπεμπε στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και στον κόσμο τους Γάλλους, τους Παριζιάνους, που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Γιατί σε αντίθεση με το Λονδίνο, το Παρίσι ήταν κάτω από τη σβάστικα του Χίτλερ. Για τέτοιο όγκο κόσμου μιλάμε, για τόσο πλήθος που πήγε να χαιρετήσει τον Πάπα. Έγινε και κάτι άλλο που ήταν εντυπωσιακό προχθές το βράδυ. Το έλεγα χθες. Στο μεγάλο στάδιο του Parc des Princes, έξω από το Παρίσι, λίγο έξω από το Παρίσι, συμμετείχαν 80.000 νέοι στη λειτουργία. Προσέξτε, υποχρεωτική ήταν η παρουσία μέχρι 35 ετών. Από 35 ετών και πάνω απαγορευόταν να μπει στο γήπεδο. Και γινόταν μια συγκεκριμένη διαδικασία με τα εισιτήρια, όπου υπήρχε ταυτοποίηση μέσω της ηλικίας, μέσω δηλαδή των προσωπικών σου χαρακτηριστικών της ταυτότητας. Και έβλεπες νέους από 17-18 χρονών μέχρι 35 να κατακλείζουν το μεγάλο γήπεδο, το ανοιχτό γήπεδο της Γαλλίας. Πολλοί κόσμος στη Γαλλία, και κόσμος ο οποίος το είχε ανάγκη να πάει κοντά στον καθολικισμό και να συμμετέχει με τον δικό του τρόπο στη μεγάλη όδη αυτή η λειτουργία του Πάπα Λέοντα στην Place de la Concorde. Ο οποίος τι είπε ο Πάπας, ότι η νέη είναι η εκκλησία του σήμερα, και τι άλλο είπε ο Πάπας: δεν είμαι εγώ Άγιος άνθρωπος, εσείς είστε Άγιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζετε την καθημερινότητά σας, τη σκληρή καθημερινότητά σας. Και μάλιστα για να τιμήσει τη Γαλλία, μίλησε στα γαλλικά, γιατί από την πλευρά της μητέρας του, διάβασα, δεν το ήξερα, είναι όλοι γαλλικής καταγωγής. Καλημέρα στη Βασιλική Νατόρο. Καλημέρα, Βασιλική, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το γεγονός ότι μας παρακολουθείς κάθε Σαββατοκύριακο ανελιπώς εδώ και πολλά χρόνια μέσω διαδικτύου. Νομίζω ότι συνεργαζόμαστε με ραδιόφωνα στην Κομωτινή. Θα ρωτήσω και θα σου πω, αγαπητή φίλη Βασιλική, πώς ακριβώς, πού και πώς εκπέμπουμε. Να ξέρετε ότι εκπέμπουμε μέσω συνεργασιών που έχουμε με τα τοπικά ραδιόφωνα χρόνια τώρα σε πάρα πολλά σημεία της χώρας, σχεδόν σε όλη την επικράτεια.
20: Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελά.
0: Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, ενώ η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια κινείται περίπου στο 2%. Παρ' όλα αυτά, το παραγωγικό μοντέλο παραμένει έντονα προσανατολισμένο στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και στα ακίνητα, με χαμηλή παραγωγικότητα και επενδυτικά κενά. Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα συμβεί μετά το 26, όταν θα περιοριστεί σταδιακά η όθηση των ευρωπαϊκών πόρων. Το ενδιαφέρον μήνυμα μου το έστειλε ο κ. Πάνος Ζαχαριουδάκης, ο αγρονόμος που ακούει την εκπομπή και μας στέλνει ενδιαφέροντα μηνύματα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σε καλά, ωραίο το ερώτημά σου.
20: κρύφα σου σιγοκλαίνε και κρύφα.
0: Αγαπητέ κύριε Χαρίλα, όχι για την κυρία Κατσαρή, για την κυρία Κάρδαρη είναι το ερώτημα. Την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη δεν θα την έχουμε σήμερα. Κάθε Σάββατο βγαίνει στην εκπομπή. Μπορώ όμως να το στείλω το email και να σας απαντήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή τύχη σε όλους. Επειδή όσο αποδεικνύεται καθημερινά όποιο εφάνταστο σχέδιο και αν προτείνει κάποιο κόμμα για τη βελτίωση των οικονομικών μας, η τελική κατάληξη είναι να απορριφθεί από τους θεσμούς λόγω των μνημονίων που δήθεν τερματίστηκαν, μήπως το κριτήριο μη επιλογής κόμματος πρέπει να είναι η ανικανότητα προστασίας πολιτών από ομαδικές τραγωδίες όπως Τέμπη, Μάτι κτλ. Κάθε άλλη ιδέα ευπρόσδεκτη, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Καλημέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις, μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Δεν έχετε παραπονού. Από το πρωί μετράω, έχω διαβάσει 74 μηνύματα. Σας αγαπάμε όλες και όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Σε περίπου 3 με 4 λεπτά και πάλι πίσω.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου λέει: Γιάννη, ίσως να είναι και ασφαλέστερο να μην βάλουμε πετρέλαιο υπό την αποφυγή καμιάς έκρηξης. Πάντως το πετρέλαιο δεν είχε σχέση με την έκρηξη στην πλάκα. Φυσικό αέριο ήταν από ό,τι φαίνεται η αιτία. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ευάγγελο. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Παπαγιάννη, συμμετοχή στην επίσκεψη του Πάπα ήταν και μια συμβολική προσπάθεια αντίστασης στην καταπίεση των Γάλλων από τους μουσουλμάνους.
1: Κι ούτε ένα μήνυμα στο μαύρο ουρανό.
0: Καλημέρα σας, ονόματο το Γιάννη που μου γράφει. Όλο λέτε για ακρίβεια, κύριε Παπαγιάννη, αλλά ο κόσμος το καλοκαίρι αυτό πήγε διακοπές. Άδεια ήταν η Αθήνα.
1: Φυλάξου αγόρι μου από τον κεραδνό.
0: Καλημέρα και στο δικηγόρο τον κύριο Κιμιονή. Κύριε Παπαγιάννη, κάτι όχι συχνό έλαβε χώρα ως προς τις ρευματοκλοπές του ΔΔΕ. Ακούστε τώρα. Με την άδεια του εντολέα μου, σας το δημοσιοποιώ προς χρήση όλων των φίλων ακροατών. Ακούστε τι έγινε τώρα. Δώστε βάση τα επόμενα δύο λεπτά. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, πολύ σοβαρή ποινική υπόθεση για ρευματοκλοπή δήθεν ποσού 18.000 ευρώ κατόπιν μήνυσης του ΔΔΕ, κατέφεση κερδίθηκε και αποδείχθηκαν έως και πλαστά τα αποδεικτικά έγγραφα του ΔΔΕ. Ενώ ακόμα και η κυρία εισαγγελέα της έδρας απέτυχε να προσκομίσει ο ΔΔΕ τον παλαιόμετρητή, που δήθεν είχε τύχει παρεμβολής από τον κατηγορούμενο, αλλά ο ΔΔΕ είπε ότι τον είχε καταστρέψει, άρα δεν μπορούσε να αποδειχθεί η κατηγορία του κατηγορουμένου καταστηματάρχη. Η δίκη στο δεύτερο τριμελές πλημελιού δικείου Αθηνών, τα στοιχεία που μου φέρνει ο κ. Κιμιονής, τα ξέρει ο ίδιος γιατί ήταν ο συνήγορος, είναι δικηγόρος. Και καταφέραμε με τον αδίκως κατηγορηθέντα καταστηματάρχη ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος να ανατρέψουμε την κατάσταση που δημιουργεί και συντηρεί ο ΔΔΕ για να λέει ότι εισπράττει. Ο αθωωθής τώρα πια θα κινηθεί κατά του ΔΔΕ με αστική αγωγή αποζημιώσεως για τις ζημίες και τη μεγάλη ηθική βλάβη του. Το μήνυμα είναι όσοι κατηγορούνται από το ΔΔΕ να αμυνθούν στεναρά και θα κερδίσουν. Μάλιστα. Φοβερή περίπτωση. Που έχει ενδιαφέρον για τον καταστηματάρχη που κατηγορήθηκε ότι τάχα έκλεβε ρεύμα για το κατάστημα σχολικών ειδών που έχει στην πλατεία Κάνικος. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης για θέματα ακινήτων στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή, καλή εκπομπή.
0: Να είμαστε καλά. Θα μας πεις μερικά πράγματα για αυτή τη φωνική έκρηξη, για αυτή την τραγωδία στην πλάκα. Τι ακριβώς συνέβη, τι εικόνα έχεις, μάλλον, γιατί δεν μπορεί να ξέρεις ακριβώς τι συνέβη.
2: Από το ρεπορτάζ.
0: Ναι, από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που έχουμε από την πυροσβεστική.
2: Συγκλονιστικό, δηλαδή να έρθει για το Airbnb και να χάσει τη ζωή.
0: Ναι.
2: Τώρα κοίταξε, Γιάννη,
0: από κτηριακής πλευράς, τι έγινε εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν να καταρρεύσει έτσι ένα κτίριο.
2: Κοίτα, Γιάννη, να σου μιλήσω ανοιχτά θέλω, δεν έχω στοιχεία, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Ναι.
2: Αυτή η έκρηξη εμένα δεν μου φαίνεται από αέριο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν ξέρουμε καθόλου αν υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου ή υγραερίου. Το υγραερίο είναι πιο επικίνδυνο και στα δύο είναι πολύ αυστηρές υποδιαγραφές, αλλά προφανώς δεν τηρούνται πολλές φορές. Αλλά είναι πολύ μεγάλη έκρηξη αυτή.
0: Ναι.
2: Θα δούμε από την παραδονομοσύνη. Μπορεί να είναι και υγραέριο, θα λέγαμε.
0: Ήταν και η παλαιότητα του κτηρίου, όπως καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, ήταν και η παλαιότητα. Είναι πολλά όμως τα κινητά παλαιότητα. Τα έχουμε πει και στην Αθήνα ειδικά. Που είναι και σε, δεν ξέρω με την κατάσταση, δεν το θυμάμαι το κτίριο αυτό, δεν το έχω δει. Ίσως να είναι το υγραέριο. Το φυσικό αέριο μου φαίνεται μια δύσκολη περίπτωση εκεί. Θα δούμε βέβαια. Αλλά η έκρηξη αυτή δηλαδή ήταν.
0: Πάντως από αέριο προήλθε. Τώρα, αν ήταν υγραέριο ή φυσικό αέριο, θα μας το πούνε αναλυτικά οι
2: επιστήμονες. Πιθανώς αυτό που θα δούμε, και το λέω και ως συμβουλή, αν θέλετε, πρέπει να τηρούμε πάντα τις προϋποθέσεις προδιαγραφές σε αυτά.
0: Ναι.
2: Μην παίζουμε με αυτά, ειδικά το υγραέριο.
0: Τι να
2: πεις. Το υγραέριο, για παράδειγμα, Γιάννη, το λέω στον κόσμο, δεν επιτρέπεται στα υπόγεια. Δεν επιτρέπεται στα υπόγεια.
0: Ποιος το τηρεί όμως αυτό.
2: Να το τηρεί, γιατί στο τέλος ποιος θα έχει το πρόβλημα. Αυτός ο ίδιος θα το έχει.
0: Ναι, ναι.
2: Το έχουμε οι υπόλοιποι. Άρα αυτό είναι το μήνυμα εδώ, τι να πεις.
0: Μάλιστα, τώρα.
2: Και μετά τα πετράλωνα, τα θυμάσαι.
0: Ναι, ψάχνουν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Πάντως δεν υπήρχε μέχρι το πρωί που συνέβη το μοιραίο κάποια καταγγελία για οσμή αερίου.
2: Αυτό
0: λέει η πυροσβεστική.
2: Το λέει η πυροσβεστική, κρατάει μικρό καλάθι η πυροσβεστική, είδα, για τον εκπρόσωπό της.
0: Λέει η πυροσβεστική ότι κατά πάσα πιθανότητα η έκρηξη ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο.
2: Αυτό αλλάζει τα δεδομένα.
0: Ναι, από εκεί λέει ότι ξεκίνησε. Τι να πω τώρα.
2: Δεν ξέρω αν είχαν κάποια αυτόνομη εγκατάσταση εκεί.
0: Τι να σου πω.
2: Ναι, γι' αυτό θέλει, είναι πολύ δύσκολη η παραδονομοσύνη. Θα δούμε.
0: Τώρα, για πες μας. Πες μας τώρα, μετά από έρευνες που έχουν γίνει, τι σπίτι αγοράζεις με 200.000 ευρώ.
2: Εξαρτάται την περιοχή.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το δύσκολο, έτσι. Γιατί, να πούμε κάτι, γιατί βάζεις τα 200-200 είναι η μέση ζήτηση.
0: Ναι.
2: Έτσι, που αφορά και τους Έλληνες. Πάμε να δούμε τι αγοράζεις.
0: Για πες μας.
2: Ξεκινά από τα φτηνά. Από τα πιο εύκολα. Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Παλαιότητα 100 μέτρα. Καινούριο, 65 μέτρα. Βλέπεις πόσο πέφτει.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Καλυθέα, 75 παλιό, 40 καινούριο, 40 μόνο τετραγωνικά.
0: Ναι.
2: Με 200.000, 5.000 το μέτρο δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Πετράλωνα, 73 και παλιό, 40 καινούριο. Και προχωράμε. Πάμε λίγο στα πιο ακριβά. Παγκράτη. 60 μέτρα παλιό, 30 καινούριο.
0: Μεγάλες διαφορές.
2: Μεγάλες διαφορές.
0: Όταν λες καινούριο, από ποια χρονιά και μετά η κατασκευή?
2: Καινούριο, του 23 και πάνω. Mm-hmm. 22-23 και πάνω, 5 ετίας.
0: Mm-hmm.
2: Κουκάκι ακόμα χειρότερα. 51 παλιό,
0: ναι.
2: 4.000 το μέτρο παλιό. Mm-hmm. 30 μέτρα καινούριο.
0: Mm-hmm.
2: Δεν συζητάω για κολονάκι, γλυφάδα κλπ. Που δεν βρίσκεις καθόλου να αγοράσεις,
0: ναι, ναι,
2: σπίτι καινούριο με 200.000. Καθόλου δεν μπορείς να αγοράσεις.
0: Ναι.
2: Και αγοράζεις πάλι 30 τετραγωνικά παλιό. Το χαλάνδρι επίσης πάρα πολύ ψηλά. 50 Μάλιστα. μέτρα παλιό. 35, δηλαδή παίρνεις μικρά σπίτια.
0: Mm-hmm.
2: Πολύ μικρά σπίτια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά κινήτων. Έχουν ανέβει τιμές, αλλά καινούριο δεν το πλησιάζεις. Και μπορεί να πάρεις ένα μικρό παλιό σπίτι με 200.000.
0: Ναι, τώρα πόσο παλιό, μπορεί να είναι και 40 και 50 και 60 και 70 ετών, αναλόγως.
2: 40-50, πάει σε καλή κατάσταση.
0: Να.
2: Εκεί είναι το θέμα όλο.
0: Σε ευχαριστούμε, Μάνο Κρανίδη, την καλημέρα μας.
2: Ταράμπα,
0: να είσαι καλά, Μάνο, ευχαριστούμε. Ο Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της αγοράς και βέβαια εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που άκουσε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Συρίγος στην εκπομπή μας προχθές σχετικά με την πόντη της Καλωδίου, η οποία θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο ή το αργότερο τον Νοέμβριο. Αυτό μας διαβεβαιώνει η κυβέρνηση και μάλιστα φαίνεται ότι κάτι κινείται και οι Τούρκοι θα κάνουν τελικά πίσω. Από πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από το γεγονός ότι δεν θέλουν να συγκρουστούν με τη Γαλλία, είναι αυτονόητο αυτό, ούτε με τη Meridiem, που είναι ο κύριος βασικός μέτοχος της Γαλλίας, ούτε θέλουν βεβαίως να στείλει ο Μακρόν κάποιο αεροπλανοφόρο ή άλλου είδους επεμβατική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και από ό,τι φαίνεται, η χαμηλή τόνη από τον Ερντογάν στον ΟΗΕ έτσι ερμηνεύονται και μάλλον αυτό θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα αποτιστεί το καλώδιο, κύριε, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Και όχι επειδή το λέει ο κύριος Συρίγος, που είναι σοβαρός αναλυτής, επειδή είναι συμφέροντα άνω των 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, να πιστεύεις ότι δεν θα αποτιστεί, πρέπει να είσαι ή άσχετος, ή να μην μπορείς να καταλάβεις την πραγματικότητα ποια είναι, ή να θέλεις εσύ να μην αποτιστεί και να προσπαθείς να το πιστέψεις εσύ και ο εαυτός σου. Καλημέρα στον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Καλημέρα Γιάννη, σε εσένα και σε όλους τους υπέροχους συνεργάτες και τους συνακροατές. Θα σου ζητούσα σαν μια χάρη να ρωτήσεις αν έχεις κάποιον σχετικό με οικονομικά καλεσμένο. Τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις? Βλέπεις, η ενημέρωση που μας παρέχεις είναι πραγματικά πολύτιμη και πολύπλευρη. Θα ρωτήσω τον Χρήστο τον Γκρίγκα για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι τα ξέρει καλά τα θέματα ο Χρήστος και μπορεί να τα αναλύσει από όλες τις πλευρές. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον Άγγελο που μου γράφει. Γιάννη, καλημέρα. Πού είναι κάθε μέρα η περίφημη ομάδα Κόμβος που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στην κίνηση των δρόμων? Εγώ βλέπω παντού φρέσκα και όμορφα, η αλήθεια είναι, κοριτσόπουλα που δίνουν την προτεραιότητα σύμφωνα με τα φανάρια. Το πράσινο φανάρι το βλέπω χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το φανάρι στο τέλος της Ιουλιανού. Στο σταθμό Λαρίσης δεν λειτουργεί πολλές μέρες και κανένας κόμβος δεν εμφανίζει, και ενώ η τροχιά είναι 200 μέτρα από εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με την επέλαση του Ισλάμ στη Γαλλία και άθεος να ήμουν, θα έσπευδα στον Πάπα. Το Παρίσι κοντεύει να γίνει Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους που πραγματικά ξεχύθηκε ένα ποτάμι πιστών καθολικών στο κέντρο του Παρισιού είναι και αυτός που αναλύεται, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Τα θανατηφόρα δυστυχήματα σπάνια έχουν μια μόνο αιτία. Συνήθως είναι αλυσίδα λαθών και παραλήψεων. Τεχνικοί, μηχανικοί, ιδιοκτήτες. Αν ο καθένας αφήσει κάτι μετέωρο ή ημιτελές στο τέλος το άθροισμα, μπορεί να γίνει τραγωδία. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ, παλιός φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Να σε καλά, Άγγελε. Καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη, ο Φίλιππος Παπαδάκης, παλιός φίλος ακροατής του Real FM από τα όμορφα Χανιά. Τα φιλιά μας, καλεσμένο. Τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις? Βλέπεις, η ενημέρωση που μας παρέχεις είναι πραγματικά πολύτιμη και πολύπλευρη. Θα ρωτήσω τον Χρήστο τον Γκρίγκα για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι τα ξέρει καλά τα θέματα ο Χρήστος και μπορεί να τα αναλύσει από όλες τις πλευρές. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον Άγγελο που μου γράφει. Γιάννη, καλημέρα. Πού είναι κάθε μέρα η περίφημη ομάδα Κόμβος που υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στην κίνηση των δρόμων? Εγώ βλέπω παντού φρέσκα και όμορφα, η αλήθεια είναι, κοριτσόπουλα που δίνουν την προτεραιότητα σύμφωνα με τα φανάρια. Το πράσινο φανάρι το βλέπω χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το φανάρι στο τέλος της Ιουλιανού. Στο σταθμό Λαρίσης δεν λειτουργεί πολλές μέρες και κανένας κόμβος δεν εμφανίζει, και ενώ η τροχιά είναι 200 μέτρα από εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό, καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με την επέλαση του Ισλάμ στη Γαλλία και άθεος να ήμουν, θα έσπευδα στον Πάπα. Το Παρίσι κοντεύει να γίνει Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους που πραγματικά ξεχύθηκε ένα ποτάμι πιστών καθολικών στο κέντρο του Παρισιού είναι και αυτός που αναλύεται, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Τα θανατηφόρα δυστυχήματα σπάνια έχουν μια μόνο αιτία. Συνήθως είναι αλυσίδα λαθών και παραλήψεων. Τεχνικοί, μηχανικοί, ιδιοκτήτες. Αν ο καθένας αφήσει κάτι μετέωρο ή ημιτελές στο τέλος το άθροισμα, μπορεί να γίνει τραγωδία. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Στέλνει ο φίλος ο Αβραμ, παλιός φίλος ακόμα.

0: Ουρανός. Το φανάρι στο τέλος της Ιουλιανού. Στο σταθμό Λαρίσης δεν λειτουργεί πολλές μέρες και κανένας κόμβος δεν εμφανίστηκε, ενώ η τροχιά είναι 200 μέτρα από εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό, καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με την επέλαση του Ισλάμ στη Γαλλία και άθεος να ήμουν, θα έσπευδα στον Πάπα. Το Παρίσι κοντεύει να γίνει Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους λόγους που πραγματικά ξεχύθηκε ένα ποτάμι πιστών καθολικών στο κέντρο του Παρισιού είναι και αυτός που αναλύεται, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, καλημέρα. Τα θανατηφόρα δυστυχήματα σπάνια έχουν μια μόνο αιτία. Συνήθως είναι αλυσίδα λαθών και παραλήψεων. Τεχνικοί, μηχανικοί, ιδιοκτήτες. Αν ο καθένας αφήσει κάτι μετέωρο ή ημιτελές, στο τέλος το άθροισμα μπορεί να γίνει τραγωδία. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ, παλιός φίλος ακροατής. Καλημέρα στο φίλο τον Άγγελο. Να σε καλά, Άγγελε. Καλημέρα στον κύριο Παπαδάκη, ο Φίλιππος Παπαδάκης, παλιός φίλος ακροατής του Real FM από τα όμορφα Χανιά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στα Χανιά. Σε λίγο θα διαβάσω και άλλα μηνύματα, θα μπούμε έτσι σε ένα... Σε αλλεπάλλες συνεντεύξεις για μια σειρά από τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Είναι καλός φίλος οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας και επιχειρηματίας στην Εύβοια. Μιλάμε για τον οικονομολόγο Γιώργο Μητροπέτρο, που είναι και ένας από τους φανατικότερους ακροατές χρόνια του Real FM και της εκπομπής αυτής. Εξέδωσε, κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα, ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου». Μάλιστα, ο Γιώργος Μητροπέτρος, ο συγγραφέας Γιώργος Μητροπέτρος, παρουσίασε το βιβλίο του μαζί με το σύλλογο, θα σας πω αμέσως πώς λέγεται, το «Καλός Σαμαρίτης». Το παρουσίασε πριν από μερικές μέρες και στο πάνελ υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα πρόσωπα, όχι μόνο του επιχειρήν, αλλά και της αυτοδιοίκησης. Ο Γιώργος Μητροπέτρος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία.
0: Για πες μας σε σχέση με την παρουσίαση του βιβλίου, πού το παρουσίασες?
1: Το βιβλίο το παρουσίασα τη Δευτέρα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.
0: Ναι.
1: Ήρθα σε ένα κοινό το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια συζήτηση γύρω από το φλέγον θέμα της εγκατάλειψης της ελληνικής Υπαίθρου και των χωριών μας.
0: Το βιβλίο έχει τίτλο «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα, ο νέος καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου». Πριν μας εξηγήσει μερικά πράγματα, πού μπορεί να το βρει ο φίλος ακροατής?
1: Το βιβλίο το έχει εκδώσει ο εκδοτικός οίκος Ινφογνώμων,
0: ναι,
1: Φιλελλήνων 14. Και βέβαια σε όλα τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς του μπορεί να το ζητήσει και να το προμηθευτεί.
0: Ο Φιλερίνων 14 στο κέντρο της Αθήνας και στα κεντρικότερα βιβλιοπωλεία της πρωτεύουσας. Σε ακούμε με πολύ προσοχή, Γιώργο.
1: Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε από το πλέμα, όπως ξέρετε έχω γεννηθεί σε χωριό, από τα κάψαλα στήρων Νότιας Εύβοιας.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό το οποίο με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι αυτή την παρουσίαση είναι ότι κάθε μέρα γινόμουν γνώστης ότι βλέπω, ας πούμε, τα σπίτια να κλείνουν, τα σχολεία να είναι κλειστά, η γη να είναι παραμελημένη και ακαλλιέργητη. Όλο αυτό λοιπόν που έβγαλε μια ανάγκη να περιγράψω, όχι μόνο να περιγράψω,
0: αλλά και να προτείνεις.
1: Αλλά και να προτείνω μέσα από τις
0: εμπειρίες αυτής του βιβλίου. Έχει 5 βασικούς άξονες το βιβλίο, η πρότασή σου.
1: Ναι.
0: Τοπικό σχέδιο ζωής, επιστρέφω στον τόπο μου, ξανανοίγουμε τα σπίτια, ενεργοί πολίτες και απόδημοι, εθνική χαρτογράφηση της Υπαίθρου. Μπορείς να μας τους περιγράψεις?
1: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι τα σχέδια αυτά τα οποία προτείνω,
0: ναι,
1: είναι σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η εθνική χαρτογράφηση.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό λέω ότι θα πρέπει να καταγράψουμε τους οικισμούς σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι φτύνουν, και μέσα σε αυτό το θέμα θα μπορούν να μπουν τα πανεπιστήμια, οι σχολές, οι ανάλογες σχολές αρχιτεκτονικής, μηχανικών, μηχανολόγων κλπ. Ούτως ώστε και οι φοιτητές στην πρακτική τους άσκηση να επισκεφθούν τα χωριά για να καταγράψουμε

0: πού βρίσκεται σήμερα η ελληνική περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, με διάφορα προγράμματα ευέλικτα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως επιστρέφω στο σπίτι, επιστρέφω στο χωριό μου ή ξανανοίγω τα σπίτια του χωριού με χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να δώσει ή σε αυτούς που θέλουν να πάνε ή σε αυτούς που μένουν εκεί, αλλά με την υποχρέωση μιας μακροχρόνιας μίσθωσης των κατοικιών. Γιατί όπως άκουσα και προηγούμενα που σημειώνατε με τον κύριο Χρανίδη, ότι στην Ελλάδα έχουμε το εξής παράδοξο. Απ' τη μια τα χωριά να αδειάζουν, τα σπίτια να μένουν κλειστά, τα χωράφια να μένουν ακαλλιέργητα, και απ' την άλλη ανθρώπους να δυσκολεύονται να βρουν κατοικία και μια βιώσιμη προοπτική ζωή μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Ψάχνουν
0: δηλαδή να βρουν σπίτι και δεν μπορούν να βρουν.
1: Και δεν μπορούν, έχεις
0: δίκιο. Αν όμως δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, γιατί αυτό το βιβλίο δεν το γράψαμε για να γυρίσουμε στα χωριά του χθες, το έγραψα αυτές τις σκέψεις για να δημιουργήσουμε το χωριό του αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, όχι στο χωριό του παππού μας να πάμε, αλλά να φτιάξουμε τέτοιες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί μας να μπορεί και να
1: φέρει. Ναι, αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι ενεργοί οι πολίτες και οι απόδημοι που έχουν εγκαταλείψει πόλεις και χωριά και έχουν φύγει στο εξωτερικό.
0: Γι' αυτό προτείνω ένα δίκτυο, ψηφιακό δίκτυο αποδήμων, να καταγράψουν τους αποδήμους, γιατί αυτοί έχουν τη νοσταλγία της Ελλάδας και αυτοί μπορούν πραγματικά να επενδύσουν τα χρήματά τους σε ένα καινούριο, σε ένα σπίτι το οποίο να ανακαινήσουν και βεβαίως και στα γεράματά τους να γυρίσουν πίσω. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο δεν γίνεται ούτε από ένα κόμμα, ούτε από έναν άνθρωπο που έγραψε πέντε κουβέντες. Γίνεται με ένα δημόσιο διάλογο, γιατί το θέμα αυτό όλοι το περνάμε ξυστά, δεν μπαίνουμε επί της ουσίας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα πρέπει πραγματικά να γίνει ένα συμβόλαιο ανάπτυξη σε κάθε χωριό και να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω
1: και
0: αυτή η προσπάθεια.
1: Και να εξελιχθεί αυτό το βιβλίο σε μια πρόσκληση συμμετοχής προς την αυτοδιοίκηση, τις αρχές, την πολιτεία, τους επιστημονικούς φορείς, τους ανθρώπους της παραγωγής όπως είσαι εσύ και τους ίδιους τους κατοίκους των χωριών.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να δώσει όλες τις απαντήσεις, φιλοδοξεί όμως να ανοίξει τη συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ζητάμε από τους ανθρώπους οι οποίοι θα το διαβάσουν ή θα το δουν ή σαν ένα εύνασμα για να προβληματιστούμε για αυτό το οποίο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει δυνατή Ελλάδα με χωριά τα οποία και η πετρελαιοπία η οποία ρημώνει.
1: Γιώργο, καλό τάξιδο το βιβλίο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα, του Γιώργου Μητροπέτρου, το βρίσκεται σε όλα τα, σχεδόν σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπολία της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Καλό τάξιδο, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Και της χώρας βεβαίως. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 8 και 18 πρώτα λεπτά. Την καλημέρα μου σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Κυρίτσι, το Λάμπρο. Την ξαναλέω. Καλημέρα στο φίλο μου το Μαργαρίτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή σε όλους. Να είσαι καλά Μαργαρίτη. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Μάρα, το παλιό φίλο ακροατή. Πολλές καθυστερημένες καλημέρες Γιάννη, με on demand σήμερα. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά, σε όλη την παρέα. 8 και 19 πρώτα λεπτά φίλες και φίλοι, ψιλοβρέχει στην Αθήνα. Έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι το μεσημέρι, από το απόγευμα θα ανοίξει και μετά, μας λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι. Στη συνέχεια θα διαβάσω και άλλα μηνύματα. Έχω τουλάχιστον 20 αδιάβαστα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στον Χρήστο τον Γκρίγκο. Τον Γκρίγκα, τον καλό φίλο οικονομολόγο, που κάθε Κυριακή τον έχουμε να σχολιάσει την οικονομική επικαιρότητα και όχι μόνο. Χρήστο Γκρίγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Μου έστειλε εδώ ένα μήνυμα ένας φίλος καλός, ναι. Ο καπετάνιος ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Αν μπορείς να σχολιάσεις τι γίνεται με τις ήπιες ομολογιακές επενδύσεις. Θέλεις να κάνεις σχόλιο.
1: Γιάννη, ένα σχόλιο να κάνω ότι πραγματικά μέχρι σήμερα τι γινόταν. Ο κόσμος έκανε κάποιες μικρές επενδύσεις στα χρήματα τα οποία είχε. Mm-hmm. Προσπαθούσε έτσι δηλαδή να πάρει ένα παθητικό εισόδημα μέσω από αυτό, γιατί είχαμε πολύ χαμηλές αποδόσεις από τις αποταμιεύσεις. Είναι κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο, γιατί το ομόλογο, τι κάνει, το ομόλογο στηρίζει μια οικονομία, άρα ο κόσμος επένδυε τα χρήματά του σε αυτό το κομμάτι. Μέχρι σήμερα το περιβάλλον, και θεωρώ ότι θα συνεχιστεί κατά κάποιο τρόπο, ήταν καλό. Πότε δημιουργείται η ανάγκη του ομολόγου ή αυτής της επένδυσης? Όταν ένα κράτος προσπαθεί να δανειστεί. Ήταν σε καλό επίπεδο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα διατηρηθεί. Κάποιος ο οποίος κάνει την επένδυση στο ομόλογο θα μπορεί να έχει μια σημαντική απόδοση σε μακροχρόνια, βέβαια, σε αρκετά μακρύ χρόνο. Αναλόγως βέβαια και το πώς βρίσκονται, πώς είναι και οι οικονομίες στην υπόλοιπη Ευρωπή και στην Αμερική, πώς πάνε τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα ήταν μια απόδοση που πραγματικά βοήθησε αρκετό κόσμο να πάρει περισσότερο επιτόκιο, να πάρει μεγαλύτερη απόδοση από αυτό στο κουπόνι, από αυτό το οποίο ίσχυε βάζοντας τα χρήματα απλά στην τράπεζα για να πάρει κάποια χρήματα.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα για να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα του ελεύθερου επιχειρήν και της αγοράς, ναι. Να μας πεις μερικά πράγματα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο επιχειρήσεις, ναι. 1.400.000 είναι ακρίβεια,
1: ναι. Ναι.
0: Και ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου του 2026, σε μερικές μέρες, ναι. Δηλαδή. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι ξεκινάει ακριβώς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς ενημέρωση του κόσμου. Σημαντικές προσπάθειες, θα λέγαμε, και από εμάς λογιστές φοροτεχνικούς. Απλά θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ό,τι εκδίδει σε τιμολόγιο από 1η Δεκάτου, αλλά και για μια περίοδο παράτασης από 1η Δεκάτου μέχρι 31 Δεκάτου, και αυτή θα είναι οριστική ημερομηνία, θα σου έλεγα, εκτός αν τελευταία στιγμή δοθεί κάποια παράπεση στο χρονοδιάγραμμα. Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να έχουν έναν ηλεκτρονικό πάροχο, δηλαδή μια διαπίστευση του τιμολογίου το οποίο εκδίδουν. Το θέμα ότι αυτή τη στιγμή είναι, Γιάννη, ότι αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Μέχρι το Φλεβάρι είχαν μπει γύρω στις 40 με 50.000 επιχειρήσεις που είχαν τζίρο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Πλέον από 1η Δεκάτου θα πρέπει όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εκδίδουν τιμολόγιο, δεν μιλάμε για τη λιανική πώληση, γιατί η λιανική πώληση ήταν ξεκάθαρο ότι είχε συγκεκριμένο τρόπο, είτε αποταμιακή μηχανή, είτε κάποιοι που απαλλάσσονταν λόγω ειδικής απόφασης και εξέδωναν διαφορετικά τα παραστατικά τους, αλλά από 1η Δεκάτου όλα τα τιμολόγια θα πρέπει πλέον να περνάνε μέσα από πάροχο, δηλαδή από μια διαδικασία. Μάλιστα. Που θα σκανάρει ο κάθε επιχειρηματίας το τιμολόγιο που λαμβάνει από τον αντισυμβαλόμενο, και εκεί θα βλέπει ακριβώς το, μάλιστα, τιμολόγιο πάνω τι αφορά.
0: Κάτι τελευταίο, αυτά τα τιμολόγια θα έχουν, ναι, πάνω επικαιροποιημένο QR code και παράλληλα ακριβώς θα γίνεται αυτόματα η μεταβίβαση στο My Data.
1: Θα γίνεται αυτόματα η διαβίβαση στο My Data.
0: Θα παίρνει κάποιο mark, λοιπόν, κάποιον αριθμό.
1: Θα παίρνει ακριβώς, και επίσης με μια ειδική εφαρμογή θα μπορεί ο κάθε φορολογούμενος, ο κάθε επιτιδευματίας, να βλέπει σκαναρισμένο πλέον το τιμολόγιο του. Ναι. Που αφορά αυτόν, να το βλέπει με τη χρήση, μάλιστα, του κινητού του. Είναι μια διαδικασία που απλά νομίζω ότι απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο. Γιατί η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 1.300.000 επιχειρήσεις, είναι κάτω του 1 εκατομμύριο τζίρο στη χώρα μας. Mm. Άρα νομίζω ότι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής. Αυτό το βλέπουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μάλιστα, και νομίζω θα γίνει. Αλλά προσέξτε, Γιάννη, να πω κάτι για τον κόσμο. Με από την πρώτη δεκάτου και μετά, αν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη θέμα παράτασης, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή τα τιμολόγια, γιατί δεν θα θεωρούνται έγκυρα.
0: Σωστά. Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρήγκα.
1: Συγκεκριμένα, μάλλον, συγγνώμη, από 31 δεκάτου και μετά, γιατί λόγω
0: ωραία.
1: Της μικρής...
0: υπάρχει μια μικρή...
1: Ναι. Χρόνο, υπάρχει ένας μικρός...
0: Πολύ προσοχή,
1: απλά,
0: λοιπόν. Να σε καλά.
1: Να το ακούσει ο κόσμος.
0: Να σε καλά.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο Κρήγκα. Πολύ χρήσιμες και χρηστικού χαρακτήρα οι συμβουλές του φίλου του Χρήστα, του Χρήστου του Κρήγκα, του οικονομολόγου. Να σε καλά, Χρήστο, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο, την αγάπη μας. Να στείλω την αγάπη μου και πολλές ευχές στη συμμαθήτριά μου, την Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Να ζήσεις, να μεγαλουργήσεις. Να σε χαίρεται η οικογένεια. Πάντα επιτυχίες. Γενέθλια σήμερα το κορίτσι. Γίνεται χαμός στην Ισπανία. Δεν τον βλέπω καλά τον Σάντσεθ. Τον βλέπω να αποχαιρετά. Χιλιάδες διαδηλωτές σε συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και όχι μόνο κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ για τη Θεούτα. Ξέρετε, το πλήθος ζητούσε διεξαγωγή προώρων βουλευτικών εκλογών. Η Θεούτα εκεί που γίνεται χαμός με τους μετανάστες που ήρθαν από την Αφρική. Χιλιάδες όμως διαδηλωτές στους δρόμους Μαδρίτες και για ένα άλλο λόγο. Ζητούν μέτρα μετά την έξωση της 87χρονης αμαία της Μαρή Κάρμεν, την οποία διαδήλωσαν δηλαδή στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμενοι και στηρίζοντας την 87χρονη, η οποία πρέπει να πούμε η ανάπηρη αυτή γυναίκα έμενε, κατοικούσε στο διαμέρισμα αυτό περίπου 70 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα, ζητούσαν μάλλον, χθες έγιναν τα συλλαλητήρια για την προστασία των ενοικιαστών. Γενικώς υπάρχει έντονη κινητικότητα και αναμένονται πολιτικές εξελίξεις στην Ισπανία. Να βρεθούμε σε εμπειρίες. Στη Γερμανία αντέχει ακόμα ο Μέρτς, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Η πίεση από την άκρα δεξιά είναι πολύ έντονη, πιεστικότατη. Πιεστικότατος ο τρόπος που ασκεί αντιπολίτευση η AfD, ειδικά μετά τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια που ήρθε πρώτο κόμμα και με μεγάλες διαφορές. Βεβαίως οι πανγερμανικές εκλογές, όλη την επικράτεια δηλαδή για την εκλογή του νέου καγκελαρίου ή του ήδη υπάρχοντος καγκελαρίου, αργούν, δεν γίνονται τώρα, αλλά δεν μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση που παίρνει το ποσοστό του 5 ή 6% σε μεγάλα κρατήδια όπως συνέβη με το CDU. Τους έχουν πλαγιοκοπήσει δυνατά οι ακροδεξιοί και από ό,τι φαίνεται θα έχουν μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης εκεί στην κυβέρνηση του κυρίου Μέρτς. Έχουμε και άλλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο, αρκετά ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι. Ερωτικές, να βρεθούμε σε εμπειρίες. Και με τις απειλές του Τραμπ, τα σχολιάζαμε χθες με τον Γιώργο Αυτιά, τις απειλές να απαγορευθούν οι εξαγωγές πετρελαίου, του αμερικανικού πετρελαίου στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε αν συμβεί κάτι τέτοιο τι θα γίνει. Δεν σας λέω το αρνητικό σενάριο, το οποίο οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές εφημερίδες έχουν επεξεργαστεί. Μιλάμε για το σενάριο, το αρνητικό σενάριο των 350 δολαρίων το βαρέλι. Το διανοείστε? Εύχομαι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί αν συμβεί, εκεί δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, ούτε μέτρα στήριξης, ούτε τίποτα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ο Τραμπ βρίσκει μια καλή ευκαιρία να πιέσει την Ευρώπη και να στείλει μηνύματα στο Βερολίνο. Κοιτάξτε, αυτή η αντιευρωπαϊκή πολιτική και το αντιευρωπαϊκό αφήγημα που αναπτύσσουν στη ρητορική τους και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην Ευρώπη. Και ένας από τους λόγους, λέω ένας, δεν είναι ο βασικός λόγος, γιατί είναι συνδυασμός εγκληματικότητας, υψηλής εγκληματικότητας, μεταναστευτικού και βεβαίως φτωχοποίησης ενός μεγάλου κομματιού των κοινωνιών στην κεντρική Ευρώπη. Ένας ακόμα λόγος που αναπτύσσονται ακροδεξιά και εξελίσσονται με μαθηματική αύξηση τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι και αυτός, ότι δηλαδή ο Τραμπ και ο Πούτιν αναπτύσσουν μια έντονα αντιευρωπαϊκή ρητορική. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε τίτλους ειδήσεων με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθί και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιωργάκη, ετελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
5: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
6: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
7: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
6: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Οι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια, Σκιάθο και Κύθυρα. Πλημμύρισαν δρόμοι ενώ σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Σήμερα τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δυτικές Κυκλάδες και Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 20 στα Χανιά.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγει την κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούδ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστου στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκέψεις βαθιά.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πω πω τι ωραίο φθινοπόρνο κυριακάτικο πρωινό είναι αυτό. Βροχούλα, άλλαξαν οι εποχές. 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα, τι άλλο θα ακούτε? Μόνο Real FM, μόνο αληθινό ραδιόφωνο. Στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά μέχρι την Γερμανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αφρική, την Ασία, όπου υπάρχει ελληνισμός. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλό φθινόπωρο σε όλο τον κόσμο. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email 211-200-8200 studio3lfm.gr. Το πρώτο ήταν το τηλέφωνο επικοινωνίας, το δεύτερο το email επικοινωνίας. Χαμός χθες με την Άννα Βύση, ευτυχώς δεν έβρεξε. 100.000 κόσμου συμμετείχε στη συναυλία. Όλες οι ηλικίες. Μα όλες οι ηλικίες. Έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα για να βύσει. Ήταν φοβερό το θέαμα. Φοβερό. Πολύ υψηλού επαγγελματικού επίπεδου. Ίσως ξεπέρασε σε στήσιμο και τη συναυλία των Μετάλλικα. Νομίζω ότι είναι δύναμη η Ελληνίδα στάρ, η Άννα Βύση. Αυτό μου γράφει και ο Παύλος και ο Διονύσης. Εκπληκτική για μια φορά ακόμα η Ανούλα. Ανούλα τη λέμε. Η Άννα που έφτασε εδώ στην Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 70, 18 χρονών κοριτσάκι και εξελίχθηκε σε δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Χανδρά, καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά στα δίδυμά μου. Σπύρος και Δήμητρα, αν μπορείτε διαβάσετε το μήνυμα γιατί σας ακούμε. Να μην διαβάσουμε το μήνυμά σου Κατερίνα μου, να χαίρεσαι τα παιδιά, τα δίδυμα. Πάντα με υγεία σου εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, πολύ καλή ψηφιοποίηση του κράτους όμως. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ψηφιακή γραφειοκρατία που χάνουμε περισσότερο χρόνο από ό,τι πριν. Χρειάζονται κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στη δομή των εφαρμογών. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα γεννάτε Γιάννη το ερώτημα εάν η εφορία αρχαιοτήτων ελέγχει τιμή, τοποθέτηση φιαλών υγραερίου και άλλων εκρητικών μειγμάτων σε οικίες, εστιατόρια και καφετέρειες πλησίων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Τι να σας πω, θα απαντήσουν οι ειδικοί τώρα όπως καταλαβαίνετε. Πάντως ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, από την πληροφόρηση που είχε από την πυροσβεστική, έκανε λόγο για διαρροή φυσικού αερίου, όχι υγραερίου, από μπουκάλα υγραερίου δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο το Γρηγόρη, τον Κοροπούλη από την Ελευσίνα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ Γιάννη. Πώς νιώθουν άραγε αυτοί που κατέστρεψαν τις υποδομές εξόριξης του εθνικού μας καυσίμου στη Δυτική Μακεδονία μετά το εφιαλτικό σενάριο των 350 ευρώ για το βαρέλι το πετρέλαιο.

πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια αυτό το οποίο σχολιάζαμε τις τελευταίες μέρες σχετικά με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δεν υπάρχει. Ο Τραμπ τα βλέπει όλα ως επένδυση. Τα βλέπει όλα ως κεφάλαιο. Τα βλέπει όλα ως χρήμα. Τίποτε άλλο. Του χρέωσε αυτά τα Boeing που ήθελαν να του χρεώσει το Ερντογάν. F-35 δεν πρόκειται να πάρει. Καταλαβαίνετε ότι το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει αρκετά μέλη της πλειοψηφίας του Κογκρέσου. Και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να πάρει ποτέ F-35. Το Ισραήλ πιέζει γιατί θέλει να είναι η μοναδική χώρα, με εξαίρεση την Ελλάδα, που θα αποκτήσουμε και εμείς F-35 σε 2 χρόνια από τώρα, που θα έχει αυτή τη δυνατότητα τον F-35 και δεν θα την έχει η Τουρκία. Του χρέωσε ο Τραμπ, είναι που κάποιοι πανηγύριζαν, θυμάστε όταν είχε πάει ο Ερντογάν στο Λευκό Οίκο και πανηγύριζαν κάποια τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και του έλεγαν οι υγιώς σκεπτόμενοι και η αντιπολίτευση, μην πανηγυρίζεις γιατί σου ετοιμάζει καπέλο ο Τραμπ. Λοιπόν, συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 MAX, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, τα F-35, γράφει σήμερα η Real News, σχετικά με όλα όσα έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εν τω μεταξύ, αυτά τα Boeing 737 MAX, καμία σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα δεν τα παίρνει. Όλα παίρνουν Airbus ή άλλου είδους Boeing, πολύ πιο εξελιγμένα και χωρίς προβλήματα. Τα φόρτωσε στον Ερντογάν ο Τραμπ και αυτή ήταν η δουλειά του. 40 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάει το Μαλί. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ, γράφει η Real News και νομίζω ότι αποτυπώνει τέλεια το ρεπορτάζ. Έχει και εξαιρετικό ρεπορτάζ για το καλώδιο το οποίο θα ποντιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Σήμερα η Real News από πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι μόνο. Τώρα πάμε σιγά σιγά στα πολιτικά μας, φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι μετά τις 9 θα έχουμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον δημοσκόπο της Interview. Θα μάθετε πρώτοι τι βγάζει η πανελλαδική δημοσκόπηση ή, αν όχι όλα τα νούμερα, τι περίπου θα βγάλει η πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview που θα δημοσιοποιηθεί την Τρίτη. Θα έχει αρκετές εκπλήξεις, να ξέρετε.

0: Λοιπόν, έχω την τιμή και τη χαρά να έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη Μπότα. Είναι ειδικός στο πολιτικό μάρκετινγκ. Πλησιάζουμε στις εκλογές, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. CEO της DMSS για να δούμε πώς τα social media και όχι μόνο τα social media, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο λέμε AI, θα μπουν και στη δική μας προεκλογική καμπάνια της χώρας και πώς θα αλλάξουν τη στρατηγική υποψηφίων και κομμάτων. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε?
0: Έλα, να μιλάμε στον Ενικό τώρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Έτσι,
1: καλημέρα.
0: Να μιλάμε στον Ενικό, γιατί πρέπει αυτό το που κάνει.
1: Καλημέρα και ο Σαγκράτη.
0: Να είστε καλά, με μεγάλη μας χαρά σε φιλοξενούμε εδώ. Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Θα ακούσουμε συνεντεύξεις στη συνέχεια, ακούμε καθημερινά από το Real FM, θα ακούσουμε δημοσκόπους, θα ακούσουμε οι επικοινωνιολόγους. Μπορείς να μου πεις, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα τα social media, τι θα αλλάξουν από εδώ και πέρα στις εθνικές εκλογές?
1: Στις εθνικές εκλογές θα αλλάξουν πολλά. Ξεκινάμε με τα deepfakes που βλέπεις, δεν ξέρω αν σκρολάρεις στο TikTok και βλέπεις βλέπεις δύο πολιτικούς γνωστούς να τσακώνονται και λες είναι αλήθεια, βρέθηκαν κάπου και τσακώθηκαν. Είναι... τι είναι αυτό, είναι ψεύτικο, είναι αληθινό? Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ανέβει πάρα πολύ και γενικά και στην εικόνα. Μπορείς πάρα πολύ εύκολα να δημιουργήσεις περιεχόμενο και να το διαμοιράσεις και να μην ξέρει ο κόσμος αν είναι αληθινό ή ψεύτικο.
0: Με δεδομένο ότι θα έχουμε εκλογές το 27. Κατά τη γνώμη σου, έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται οι υποψήφοι ή όχι?
1: Κινητοποιούνται, ναι. Όμως θα σε προβληματίσει αυτό που θα σου πω, διότι κινητοποιούνται περισσότερο κομμάτων που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα. Και στο πάω λίγο στο παρασκήνιο.
0: Α, αυτό είναι ενδιαφέρον που λες.
1: Ναι.
0: Είναι κόμματα δηλαδή τα οποία θα δημιουργηθούν.
1: Θα δημιουργηθούν ή ακούγεται ότι θα δημιουργηθούν, ή κόμματα τα οποία φαίνεται ότι είναι προσωποκεντρικά. Mm-hmm. Και υπάρχουν κεφάλαια από πίσω να κινηθούν.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Χρειάζονται κεφάλαια, ε.
1: Βέβαια, χρειάζονται κεφάλαια, ναι.
0: Ποιος το αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά? Την αναλαμβάνουν κομματικά στελέχη που έχουν την τεχνογνωσία ή εταιρείες?
1: Κατά βάση εταιρείες, αλλά τα κόμματα ξέρουν ποιες εταιρείες το κάνουν και ποιες εταιρείες το κάνουν καλά. Οπότε, αν κάποιο κόμμα θέλει να επενδύσει, στέλνει με τον τρόπο του προς εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία ώστε να δημιουργήσουν περιεχόμενο, να το διαμοιράσουν, να το στοχεύσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, να κάνουν ένα παιχνίδι το οποίο θα προηγηθεί πριν από τις εκλογές.
0: Είναι πολύ καλός ο Μιχάλης και τα αναπτύσσει πολύ καλά τα θέματα αυτά πολιτικού σχεδιασμού, πολιτικής στρατηγικής, πολιτικών επιστημών γενικότερα και επικοινωνίας. Πες μου κάτι, Μιχάλη. Αυτά τα social media απευθύνονται πλέον όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία κοινό. Δηλαδή το μαθαίνει ο 60, ο 70, ο 80. Ξέρει τι σημαίνει TikTok?
1: Ο πατέρας μου. Όλη την ώρα στο TikTok. Όλη την ώρα σκρολάρει. Μιχάλη, είδα στο TikTok. Τι είναι αυτό που ανέβασες, μου λέει συνέχεια.
0: Άρα έχει διευρυνθεί το ηλικιακό κοινό.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και πολύ και σε όλα τα social media. Παλιότερα ήταν το Facebook που κρατούσε όλο το παιχνίδι. Αλλά τώρα και το TikTok που έχει πάρα πολύ γρήγορο περιεχόμενο. Μπαίνουν όλοι σε μια διαδικασία, σκρολάρουν συνεχώς. Και αν, πρόσεξε, αν ο αλγόριθμος στοχεύσει αυτό που θέλουν να δουν, Τους δείχνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν κάποιος φοβάται ένα συγκεκριμένο πράγμα και σου το δείχνει συνέχεια το TikTok ή συνέχεια το Instagram, πας να ψηφίσεις αυτό που θα στο προστατεύσεις εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι εύκολη η χειραγώγηση του κοινού μέσα από αυτά τα εργαλεία.
0: Εσύ από την εμπειρία που έχεις, αλλά και από αυτά τα οποία φαντάζεσαι θα δεις μπροστά σου, την ίδια στρατηγική ακολουθεί ένας υποψήφιος μεγάλου κόμματος, δηλαδή ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε του Αλέξη Τσίπρα και του Κουκουέ? Αναφέρομαι στα τρία παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κουκουέ. Προσθέτω και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι διετέλεσε επί 5 χρόνια πρωθυπουργός. Ακολουθούν την ίδια στρατηγική ή έχουν διαφορετική στρατηγική οι υποψήφοι των μικρότερων κομμάτων?
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετική, διότι οι υποψήφοι των μικρότερων κομμάτων δεν ελέγχονται ως προς το αφήγημά τους. Το αφήγημα είναι ελεύθερο εκεί, δεν υπάρχει κομματική γραμμή. Δηλαδή, ένας υποψήφιος, παραδείγματος χάρη, και το έχουμε δει αυτό, παράδειγμα της κυρίας Χριστιανού, ας πούμε, πάρα πολύ εύκολα βγαίνει και λέει ότι θέλει και δεν ελέγχεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί ξέρεις, ο αντιπολιτευόμενος έχει και ένα επιπλέον μεγαλύτερο εύρος να κινηθεί. Πρώτον, είναι απόλυτα καταγγελτικός, δεν τον περιορίζει τίποτα, ούτε να υπόσχεται ούτε να καταγγέλει. Και έχει και ένα πιο αντισυστημικό ακροατήριο,
1: ακριβώς,
0: στο οποίο απευθύνεται.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, τα πρόσωπα, είναι και τα κόμματα ότι κινούνται έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κόμματα τα οποία κινούνται εντελώς, ας πούμε, λένε πολύ αυθαίρετα πράγματα που δεν έχουν καμία εφαρμογή. Τα γράφουν σε διάφορα site, τα στοχεύουν στα social media, διότι έχουν την ελευθερία να το κάνουν. Mm-hmm. Και μας λέμε πάμε επιθετικά. Ενώ ένας υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που ήταν να γίνει υπουργός ή έγινε υπουργός, δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Σωστό. Για πες μου κάτι, ποια εργαλεία δουλεύουν περισσότερο σήμερα για την προβολή ενός υποψηφίου? Δηλαδή, τι ρόλο παίζει το βίντεο, τα social media, οι συνεντεύξεις, η προσωπική του παρουσία?
1: Θα σου πω.
0: Το TikTok, τα ξέρεις καλά αυτά.
1: Ναι, το σημαντικότερο είναι το TikTok αυτή τη στιγμή και με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Διότι
0: παρένθεση, όσοι θέλετε να είστε υποψήφοι ή ενδιαφέρεστε, δωρεάν δωρεάν συμβουλές από τον ειδικό μέτρη της επικοινωνίας εδώ, τον Μιχάλη τον Μπότα. Ακούστε με προσοχή, έλα.
1: Ναι, ναι, στο τέλος θα δώσω και τρία tip τα οποία πρέπει να τα εφαρμόσουν οπωσδήποτε. Λοιπόν, το TikTok λοιπόν που σου έλεγα και πριν είναι το σημαντικότερο εργαλείο. Γιατί? Γιατί έχει αντικαταστήσει τη στόχευση του Facebook, που ήταν παλιότερα το δυνατότερο εργαλείο. Που σημαίνει ότι χωρίς να κάνεις χορηγούμενες διαφημίσεις στο TikTok, αν είναι καλά τα βίντεό σου και ο αλγόριθμος τα κατηγοριοποιήσει και τα δείξει σε αυτόν που θέλει να τα δει, του τα δείχνει συνέχεια. Mm. Οπότε πάρα πολύ εύκολα εσύ, μεστημένος με μια κάμερα, λες αυτά που πρέπει να πεις, καταγγέλεις αυτά που θες να καταγγείλεις και τα δείχνει συνέχεια ο αλγόριθμος εκεί που πρέπει.
0: Είσαι πολύ διαβασμένος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Πες μου κάτι. Κατά το παρελθόν είχαμε τις βάσεις δεδομένων με ονοματεπώνυμα όταν ήταν η περίοδος των ταχυδρομείων. Δεκαετία 70, 80, 90. Mm. Μετά περάσαμε στην περίοδο των SMS.
1: Ναι.
0: Πάλι υπήρχαν κάποιες βάσεις δεδομένων από ψηφοφόρους. Σήμερα έχουμε περάσει στην εποχή των κοινωνικών δικτύων. Αυτές οι βάσεις δεδομένων χρειάζονται ή απευθύνεσαι σε πιο πλατιά ακροατήρια?
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται εδώ με τις βάσεις δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων πλέον είναι ενσωματωμένες. Δεν χρειάζεσαι να τις έχεις χειροκίνητα όπως τις είχες. Δηλαδή το TikTok, το Facebook, το Instagram, μέχρι και το LinkedIn, όλα αυτά τα εργαλεία, το Twitter, ξέρουν ακριβώς ποιος θέλει τι, ποιος φοβάται τι, ποιος πρέπει να ακούσει τι. Οπότε με το που θα ανέβει αυτό, θα πάνε να το δείξουν.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό τι θέλουν, αλληλεπίδραση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όσο πιο πολύ αλληλεπιδρούμε εμείς οι δύο με κάτι, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και το εργαλείο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ενσωματωμένες οι λίστες δεδομένων, οι βάσεις δεδομένων.
0: Τώρα, υπάρχει σύγχυση γύρω από τις πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Δηλαδή, εξήγησέ μας, τι ισχύει σήμερα για τις πληρωμένες διαφημίσεις σε Facebook, Instagram, Google, TikTok? Μπορούν ακόμη οι υποψήφοι να στοχεύουν σε συγκεκριμένα κοινά όπως σε προηγούμενες εκλογές ή όχι?
1: Λοιπόν, για εδώ θα πω τώρα κάτι που δεν το ξέρει το κόσμος. Είναι ότι εδώ και κάποιους μήνες έχουν απαγορευτεί.
0: Mm-hmm.
1: Δεν επιτρέπεται πλέον να κάνεις πολιτική διαφήμιση στοχευμένη. Δηλαδή, να γράψουμε εμείς κάτι, ας πούμε, για την ακρίβεια και να το στοχεύσουμε σε νοικοκυριά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται. Δεν το επιτρέπει ούτε το Facebook, ούτε η Meta, δηλαδή, Facebook, Instagram, ούτε το TikTok το επιτρέπει, ούτε το Google το επιτρέπει σε εισαγωγικά, αλλά δεν το επιτρέπει έτσι, με καθαρή στόχευση.
0: Mm-hmm.
1: Περνάνε κάποιες κουτσές διαφημίσεις, να τις πω έτσι, στο LinkedIn, αλλά το LinkedIn είναι πολύ business.
0: Ναι,
1: δεν σου κάνει.
0: Απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό, επιχειρηματικό κοινό ανθρώπους αγοράς.
1: Ξέρεις, θα σου πω, υπάρχει μια μικρή στρατηγική που τη δίνω και ως tip, είναι πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του κάποιος και είναι καινούριος, αν δημιουργήσει περιεχόμενο γενικά και αρχίζει να το στοχεύει, να το κάνει διαφημίσεις, ίσως ο αλγόριθμος μπερδευτεί και τον αφήσει,
0: mm-hmm.
1: γιατί δεν είναι επίσημα υποψήφιος.
0: Κατάλαβα. Τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η εφημερίδα, το περιοδικό, κυρίως αυτά τα δύο, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο παίζουν σημαντικό ρόλο, παρεμβαίνουν, επηρεάζουν χιλιάδες, εκατομμύρια.
1: Η τηλεόραση παίζει και σήμερα το σημαντικότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και το ραδιόφωνο.
0: Αυτά τα δύο. Ή ο παραδοσιακός τρόπος όμως, οι εφημερίδες και τα περιοδικά έχουν παρέμβαση, απευθύνονται σε ειδικά κοινά, έστω και με την μορφή της ηλεκτρονικής έκδοσης.
1: Να σου πω, έχουν, ναι. Να πούμε λίγο για τον έντυπο τύπο, ότι ο έντυπος τύπος, εντάξει, μπορείς να. Μία συνέντευξη που θα βγει σε μία εφημερίδα, αν την πάρει μετά ο άλλος και τη δημοσιεύσει σωστά, θα του δώσει δυναμική.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν πάμε στις ιστοσελίδες, οι ιστοσελίδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι πολιτικές ιστοσελίδες, οι παραπολιτικές ιστοσελίδες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Διότι εκεί δημιουργείται περιεχόμενο,
0: mm-hmm.
1: το οποίο το περιεχόμενο αυτό τι κάνει εισαγωγικά. Διαμοιράζεται με διάφορα μπάνερ στα social media, mm-hmm. και λέει, το έγραψε παραδείγματος χάρη η Real, το έγραψε ο Ενικός. Το έγραψε το Φήμοτρο.
0: Κατάλαβα.
1: Και ο κόσμος αμέσως τι κάνει? Λέει, α, για να το έγραψε αυτός, αλήθεια θα
0: υπάρχει
1: είναι.
0: Υπάρχει κυρότητα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Τώρα, πώς χρησιμοποιείτε, μπαίνουμε σε ένα δύσκολο όρο. Πώς χρησιμοποιείτε η τεχνική, το AI? Πώς δηλαδή, σε μια σύγχρονη καμπάνια, πώς μπορεί να το περιλάβει μέσα στην καμπάνια αυτή το κόμμα, ο υποψήφιος, και να μην φαίνεται ψεύτικος? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φαίνεται ψεύτικος.
1: Καλύτερα να μην το κάνει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή και μέχρι τις εκλογές του 27, δεν θεωρώ ότι θα είναι στο επίπεδο που μπορεί να κοροϊδέψει εντελώς τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει φτιάχνοντας τα κείμενά του από εκεί. Μπορεί να το κάνει κάνοντας διάφορα, να του δώσει διάφορες ιδέες. Αλλά όχι να δημιουργήσει καθαρά οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
0: Δύσκολο.
1: Ας πω όμως κάτι για το AI. Επειδή γενικά οι νεότεροι τι κάνουν, ρωτούν το AI για τα πάντα. Αν κάποιος, ας πούμε, είναι 30 χρονών επιχειρηματίας και είναι πολύ εξοικειωμένος με το AI, μπορεί να του πει: εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, εγώ κάνω αυτό, εγώ κάνω αυτό. Ποιο κόμμα με συμφέρει?
0: Μάλιστα.
1: Ποιο κόμμα με συμφέρει να ψηφίσω, και να του δώσει το AI: σε συμφέρει το κόμμα τάδε να ψηφίσεις. Αυτό πώς γίνεται όμως? Αν το κόμμα αυτό έχει δημιουργήσει περιεχόμενο στα site που λέγαμε πριν, τα πολιτικά, τα παραπολιτικά, ότι είναι βασισμένο σε αυτή τη λογική, το AI θα ρουφήξει τα δεδομένα αυτά και θα του το δώσει αμάσιτο.
0: Δωρεάν συμβουλές σε υποψηφίους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μας ακούτε είναι πολιτικό το κοινό μας. Πολυσυλλεκτικό, υπερκομματικό, να ξέρεις, επειδή έχουν γίνει έρευνες. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι ακροατές του Real FM και σε ποιους απευθυνόμαστε. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πανσπερμία ιδεολογικοπολιτικών θέσεων και προτάσεων. Κάνουμε ένα διάλειμμα 2-3 λεπτών διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με μερικά ερωτήματα. Πόσο πίσω έχουμε μείνει σε σχέση με το εξωτερικό, Μιχάλη, να μας το πεις αυτό, τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, όσον αφορά
1: και
0: την ψηφιακή.
1: Θα σας δώσω και με παράδειγμα αυτό.
0: Βεβαίως. Και να μας πεις αν μπορεί, κατά τη γνώμη σου, ένας υποψήφιος να κάνει τη διαφορά και να εκλεγεί βασιζόμενος, προσέξτε κυρίες και κύριοι, στην παρουσία του στο διαδίκτυο και όχι στη φυσική παρουσία με κόσμο στις προεκλογικές.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω. ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
13: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορεί να αντισταθεί.
14: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
15: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
14: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
15: My Nutri Health.
14: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chillout τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
2: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
9: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
8: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
9: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
10: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
8: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
10: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
11: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
12: Ο Brad Pitt πριν ήταν με τη Jennifer Aniston και πιο πριν με τη Gwyneth Paltrow. Η τελευταία έχει γενέθλια σήμερα, αφού γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1972 σαν σήμερα. Λίγο μετά, το 1976 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Francesco Totti. Το τι γκολ έχει βάλει ο Totti δεν λέγεται. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της καριέρας της Madonna θεωρείται το Celebration, που το 2009

0: σήμερα.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή και καλό φθινόπωρο. Καλημέρα στο φίλο μου το Λεωνάρδο Κονδύλη. Ενδιαφέρουσα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, είπε ο αξιόλογος συνομιλητής σου. Απλώς, ξεκάθαρος και με ουσιαστικό τρόπο μας ενημέρωσε για τα θέματα νέας τεχνολογίας σε σχέση με τις εκλογές και την προεκλογική δραστηριότητα κομμάτων και υποψηφίων. Καλημέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα στο το φίλο μου το Γιώργο τον Αυτιά, πηγαίνει καθοδόν, είναι στο δρόμο για την ΕΡΤ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Σήμερα στον νησί ήρθαν τα πρωτοβρόχια. Το φθινόπωρο ήρθε, η μυρωδιά της γης είναι απίστευτη, φεϊκή. Να είσαι καλά αγαπητή μου Κατερίνα, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Μένιμπο το Ζαφυριάδη. Θα το ρωτήσω το με μήνυμα το ερώτημά σου και θα σου απαντήσω. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καταπληκτικός ο κύριος, εξαιρετικός. Μοιράζει τζάμπα, πολύ βασική πληροφόρηση. Το θέμα είναι λίγο να σου κόβει και να κάνεις τα μισά όπως θα λέει. Έτσι είναι, Ευαγγελία μου. Είπε σημαντικά πράγματα. Όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, ας τον ακούσουν με προσοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Ντοσάνση. Καλημέρα, Γιάννη. Κυριακή, Ναύπλιο, Άγιο Σπυρίδων, ώρα 6 και 45, 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Και η ελληνική ιστορία σταματάει την ανεξαρτησία της μετά την επανάσταση με τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 10 θα βγει στον αέρα ο Γιώργος Αυτιάς, 10 η ώρα. Η φαν, το φαν κλαμπ που έχει εδώ θα τον βλέπει και τηλεοπτικά. Καλημέρα στην Ελένη, να είσαι καλά Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο που επαναλαμβάνει το θέμα της Χίου. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Καρανίκα που γράφει σε σχέση με τις διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων στην Ισπανία. Μπα Γιάννη, κάνουν τέτοια πράγματα οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Ισπανία? Γιατί νόμιζα μόνο η Χούντα Κούλη τα κάνει αυτά. Ρε τι ζούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη. Γεια σας κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που μας ευχαριστεί για τα ωραία Παρασκευό Σαββατοκύριακα που μας χαρίζεις. Ο Αλέξης της Ισπανίας στον ΟΗΕ μίλησε με θετικά λόγια για το μεταναστευτικό παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στη χώρα του, άξιος της μοίρας του. Γενικά το Σάντσεζ δεν τον βλέπω καλά, όχι μόνο για το θέμα που αφορά τη μετανάστευση και για μια σειρά από άλλα θέματα. Εντάξει, είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι κυβερνήσεις αυτές. Βλέπεις τι γίνεται και στη Γερμανία με τον Μέρτς. Η ακροδεξιά επελάβνει και στην Ισπανία. Γιάννη, το φάντασμα του Σαμαρά ήδη τρομάζει πριν καν εμφανιστεί. Φαντάσου να εμφανιστεί κιόλας, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης. Χαιρετισμούς και στον καλεσμένο, πολύ εύστοχο στις παρατηρήσεις. Καλημέρα και στον Χαράλαμπο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλά να πάθει ο Ερντογάν. Έτσι όπως το πάει, θα το φάει το κεφάλι του. Δεν θα καταλήξει καλά. Τα έχει κάνει όλα λάθος. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον Νίκο, τον Ορέστη λοιπόν. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Παπαγεωργίου. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σε όλες και σε όλους τους ακροατές.
4: Θα είναι η πρώτη φορά που θα είστε υποψήφιος. Είστε νέος, τι ηλικία έχετε?
5: 36-37.
4: 36-37, αρκετά νέος.
5: αρχίζει και περνάει η ηλικία μας.
4: Ναι, μια χαρά είστε. Είστε αρκετά νέος για να μπείτε στην πολιτική. Να ρωτήσω πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Ανεβαίνει ο ανταγωνισμός στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος μπορεί να μην προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο και υπουργός. Έχουν ανακοινωθεί και άλλες υποψηφιότητες, ακούγονται και άλλες. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Είναι η πρώτη σας φορά που θα ασχοληθείτε με την πολιτική. Το βλέπετε πιθανό να εκλεγείτε?
5: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σα το απαντήσω. Όλοι θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκης, ιδίως σε μια πόλη και στην Α και στη Β, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που ο Πρωθυπουργός έχει βάλει σε προτεραιότητα τα χρόνια που είναι η κυβέρνηση και έχουν γίνει έργα, τα οποία έργα φαίνονται. Άρα πρέπει και το ψηφοδέλτιο να είναι ανταγωνιστικό για να μπορέσουμε να τρέξουμε, να διεκδικήσουμε εμείς την ψήφα και να έρθουν και τα αποτελέσματα που χρειάζεται η πόλη και η κυβέρνηση.
4: Καλό αυτό που το λέτε, γιατί συνήθως οι υποψήφοι δεν θέλουν να είναι ανταγωνιστικά τα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνετε γιατί. Για να εκλεγούν οι ίδιοι. Πάντως μπράβο σας. Αυτό το πολιτικό fair play νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος που τοποθετήσετε.
5: Νομίζω ότι η νέα γενιά γενικά έτσι σκέφτεται και φέρεται ότι μπαίνουμε στην πολιτική γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας, θέλουμε να ονειρευτούμε, να προσφέρουμε, να γίνουμε. Εμείς αυτοί που θα παρακινήσουμε και τους υπόλοιπους να ασχοληθούν, και αυτό πραγματικά τιμάει τον Πρωθυπουργό που εμπιστεύεται νέα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Αλλήμον να πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν προχωράει και να φύγουμε από την πολιτική. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τις δουλειές μας, αλλά και η πολιτική πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας.
4: Ναι. Είχαμε πριν τον αγαπητό μου φίλο τον Μιχάλη τον Μπότα και συζητούσαμε για την αλλαγή στη στρατηγική και στην επικοινωνία των υποψηφίων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω, εσείς χρησιμοποιείτε πολύ τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, αυτή η στρατηγική ενός υποψηφίου εν έτη 2026, πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το παρελθόν? Είστε νέος και δεν θυμάστε ενδεχομένως τι συνέβαινε πριν 20-30 χρόνια, αλλά θυμάστε τι συνέβαινε πριν 6, 7 ή 8 χρόνια. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτή τη στρατηγική ή όχι?
5: Εντάξει, εγώ τα χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δίνει μια ευελιξία έτσι ώστε να μπορείς να σε μάθουν και από άλλα δίκτυα, όχι μόνο από τον τύπο που ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η τηλεόραση.
4: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είναι η πρώτη σας φορά που θα ασχοληθείτε με την πολιτική. Το βλέπετε πιθανό να εκλεγείτε?
5: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Όλοι θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκης, ιδίως σε μια πόλη και στην Α και στη Β, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, που ο Πρωθυπουργός έχει βάλει σε προτεραιότητα τα χρόνια που είναι η κυβέρνηση και έχουν γίνει έργα, τα οποία έργα φαίνονται. Άρα πρέπει και το ψηφοδέλτιο να είναι ανταγωνιστικό για να μπορέσουμε να τρέξουμε, να διεκδικήσουμε εμείς την ψήφα και να έρθουν και τα αποτελέσματα που χρειάζεται η πόλη και η κυβέρνηση.
4: Καλό αυτό που το λέτε, γιατί συνήθως οι υποψήφοι δεν θέλουν να είναι ανταγωνιστικά τα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνετε γιατί. Για να εκλεγούν ήδη. Πάντως μπράβο σας. Αυτό το πολιτικό fair play νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος που τοποθετήσετε.
5: Νομίζω ότι η νέα γενιά γενικά έτσι σκέφτεται και φέρεται ότι μπαίνουμε στην πολιτική γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας, θέλουμε να ονειρευτούμε, να προσφέρουμε, να γίνουμε. Εμείς αυτοί που θα παρακινήσουμε και τους υπόλοιπους να ασχοληθούν, και αυτό πραγματικά τιμάει τον Πρωθυπουργό που εμπιστεύεται νέα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Αλλήμον να πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν προχωράει και να φύγουμε από την πολιτική. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τις δουλειές μας, αλλά και η πολιτική πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας.
4: Ναι. Είχαμε πριν τον αγαπητό μου φίλο τον Μιχάλη τον Μπότα και συζητούσαμε για την αλλαγή στη στρατηγική και στην επικοινωνία των υποψηφίων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω, εσείς χρησιμοποιείτε πολύ τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, αυτή η στρατηγική ενός υποψηφίου εν έτη 2026, πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το παρελθόν? Είστε νέος και δεν θυμάστε ενδεχομένως.

0: για να εκλεγούν ήδη. Πάντως μπράβο σας. Αυτό το πολιτικό fair play νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και ο τρόπος που τοποθετήστε.
1: Νομίζω ότι η νέα γενιά γενικά έτσι σκέφτεται και φέρεται ότι μπαίνουμε στην πολιτική γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας, θέλουμε να ονειρευτούμε, να προσφέρουμε, να γίνουμε εμείς αυτοί που θα παρακινήσουμε και τους υπόλοιπους να ασχοληθούν. Και αυτό πραγματικά τιμάει τον Πρωθυπουργό που εμπιστεύεται νέα άτομα, τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να παρακινήσουν και τους υπόλοιπους. Αλίμονο αν πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, τίποτα δεν προχωράει και να φύγουμε από την πολιτική. Εννοείται ότι πρέπει να έχουμε τις δουλειές μας, αλλά και η πολιτική πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας.
0: Ναι. Είχαμε πριν τον αγαπητό μου φίλο τον Μιχάλη τον Μπότα και συζητούσαμε για την αλλαγή στη στρατηγική και στην επικοινωνία των υποψηφίων σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ξέρω, εσείς χρησιμοποιείτε πολύ τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή αυτή η στρατηγική ενός υποψηφίου εν έτη 2026 πόσο διαφορετική είναι σε σχέση με το παρελθόν. Είστε νέος και δεν θυμάστε ενδεχομένως τι συνέβαινε πριν 20-30 χρόνια, αλλά θυμάστε τι συνέβαινε πριν 6, 7 ή 8 χρόνια. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά δίκτυα σε αυτή τη στρατηγική ή όχι?
1: Εντάξει, εγώ τα χρησιμοποιώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δίνει μια ευελιξία έτσι ώστε να μπορείς να σε μάθουν και από άλλα δίκτυα, όχι μόνο από τον τύπο που ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η πολιτική. Μου αρέσει ο σχεδιασμός, μου αρέσει να ακούω τους πολίτες και μέσα από το σχεδιασμό και από το άκουσμα των πολιτών να παράγεται και το αποτέλεσμα βάσει των κατάλληλων ενεργειών.
0: Ναι.
1: Τα social media θεωρώ ότι στην εποχή μας έχουν αρχίσει και μας ρουφάνει και λίγο παραπάνω από τη σκέψη και την ενέργεια, γιατί αρχίζει και γίνεται. Τι να βγάλω προς τα έξω, τι βίντεο να πω, πώς πρέπει να τοποθετηθώ. Και εδώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει και ένα μέτρο. Mm-hmm. Γιατί και αυτό ξέρετε, πάει σαν ντόμινο. Βλέπεις ο ένας υποψήφιος να κάνει κάτι, λες μήπως και εγώ πρέπει να το κάνω. Οπότε εδώ πρέπει να μπει λίγο, θεωρώ, ένα μέτρο.
0: Ναι. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που είναι μια παραδοσιακά ισχυρή εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει θέμα εκδεξιών? Γιατί, για παράδειγμα, βλέπουμε τα ποσοστά του κόμματος Βελόπουλου, τα ποσοστά του κόμματος Λατινοπούλου και ενδεχομένως και άλλα ποσοστά των κομμάτων τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και θα έρθουν στο καθημερινό πολιτικό βίο σε σχέση με τις εκλογές. Έχουν ψηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο στην επικράτεια. Πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας? Τι κενό υπάρχει με την παράταξή σας?
1: Δεν είναι θέμα κάποιο κενό. Κύριε Παπαγιάννη, αν μιλήσουμε τώρα με ειλικρίνεια, στη Θεσσαλονίκη που εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα, ζω, σπούδασα για πάρα πολλά χρόνια και με την κρίση ιδίως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτό με την ανεργία.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι για χρόνια ακούγαμε έργα τα οποία ποτέ δεν γινόταν. Και ένα βαρχίδα το μετρό που είχε γίνει ανέκδοτο. Μέσα σε όλη αυτή εδώ την κατάρρευση την οικονομική, την ανεργία που είχε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα, την απογοήτευση που ζούσαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, υπήρχε και μία αντίδραση και αυτό είναι λογικό. Κορυφώθηκε τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, όπου πολλές επιχειρήσεις έφυγαν, μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες για να μπορέσουν να επιβιώσουν, άρα ήδη και είναι μια κριτική ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα όμως, από το 19 και μέχρι τώρα, η κατάσταση δείχνει ότι αρχίζει να εξομαλύνεται. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ό,τι λέει αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός γίνεται πράξη. Δεν το λέω τώρα ούτε γιατί πρέπει να πω μια κομματική κασέτα, να αναπαράγω κάποια πράγματα, είναι μια πολιτική θεωρία. Αλλά ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 19 σε υποδομές, μεταφορές, υγεία, αναπλάσεις, πολιτισμό, αθλητισμό, επιχειρήσεις, συνεχώς έρχονται καινούργιες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε τα πανεπιστήμια, την τεχνολογία, την καινοτομία. Βλέπουμε ότι αρχίζουν και εφαρμόζονται. Το μετρό έγινε.
0: Ναι, υπάρχει βέβαια και η κόπωση των 7 ετών, ξέρετε.
1: Η κόπωση των 7 ετών.
0: Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζετε δύσκολα αυτό.
1: Είναι ένα γεγονός, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε δείξει σε άλλες πολλές χώρες όπου κυβερνήσεις είναι και για πολλά χρόνια εφόσον κάνουν τη σωστή πολιτική. Και εδώ τώρα μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο, για μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία όπου το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ασταθές. Βλέπετε τι συμβαίνει καθημερινά με την ενέργεια. Και από την άλλη, βλέπουμε μια κυβέρνηση που αντιστέκεται στο λαϊκισμό. Και πώς αντιστέκεται? Με σταθερότητα, με ειλικρίνεια και κάθε φορά, γιατί πριν λίγο είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που ακούσαμε τις εξαγγελίες, δίνει αυτά που μπορεί να σηκώσει η οικονομία. Και μια οικονομία που ήταν χρεοκοπημένη το 19, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε κάτι. Είτε συμφωνούν κάποιοι είτε όχι με τη δική μας κυβέρνηση. Η χώρα δεν είναι η ίδια το 19 με το 2026.
0: Πρέπει να παρουσιάσετε τα έργα και τα επιτεύγματά σας και να κριθούν όλα αυτά από τους πολίτες.
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Παπαγιάννη, πρέπει και όλη αυτή η μακροοικονομική οικονομία, οι δείκτες, οι οποίοι οι επενδυτικές βαθμίδες προσφάτως πάλι είχαμε νέα αναβάθμιση, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση του χρέους προς ΑΕΠ, η αποπληρωμή του χρέους,

0: αυτά, πρέπει άμεσα να φανούν και στις τσέπες των πολιτών. Και υπάρχει μια ερώτηση που λένε, μα πώς όλα ενώ πάμε καλά δεν φαίνεται. Μα το 2025 δόθηκε 1,7 δις. Το 2026 1,7 που ξεκίνησαν.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο.
0: 2,2.
1: Βόρεια έχει Ελλάδα. Κρύο, αλλαγή εποχής. Τι περιμένετε και εσείς και οι συμπολίτες σας, και δεν εννοώ μόνο τους Θεσσαλονικείς, εννοώ γενικότερα τους Μακεδόνες, τους Ευρύτες, τους Ηπειρώτες, τους Θεσσαλούς, οπουδήποτε οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από το κέντρο της Αθήνας και από το λεκανοπέδιο της Αττικής, έχει περισσότερο κρύο δηλαδή. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό? Τι θα σας ικανοποιήσει αν ακούσετε από τον Πρωθυπουργό?
0: Κοιτάξτε, τώρα εγώ που είμαι στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν μπορώ να πω τι θα ικανοποιήσει.
1: Τι θέλει ο κόσμος, πείτε μου λοιπόν.
0: Αυτό που θεωρώ ότι θέλει ο κόσμος είναι να ακούσει για άλλη μια φορά την αλήθεια και να δει μέσα από τη σταθερότητα, χωρίς να εκτροχιάζεται η οικονομία, πώς θα δοθεί μία μείωση, όπως εξήγησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που θα ακούσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου τα πρώτα μέτρα για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, να προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές στα επίπεδα πιο κάτω από ό,τι ήταν τον Απρίλιο.
1: Το ευχόμαστε
0: από
1: όλοι.
0: Και πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι τίποτα δεν λύνεται με ένα βίντεο λίγο δευτερολέπτων όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας ή μια συνέντευξη 10-15 λεπτών που βρίσκει λύσεις στα πάντα, και όταν αυτός κυβέρνησε έδωσε αυξήσεις μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι είστε ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Θεσσαλονίκη, συντονιστής. Καλή επιτυχία εφόσον κατεβαίνετε και επίσημα στον προεκλογικό στίβο ως υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview. Ετοιμάζει δημοσκόπηση την Τρίτη. Θα σας αποκαλύψει μερικά πράγματα σε εσάς, τις ακροάτες και τους ακροατές αυτής της εκπομπής. Να έχουμε πρώτη μια πληροφόρηση για αυτά που θα συναντήσετε την επόμενη εβδομάδα. Φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, έχει γίνει στάθμιση του δείγματος. Από αυτά που μου έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης, φαίνεται ότι επειδή έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και υπάρχει στάθμιση του δείγματος, έχει κάποια πρώτα στοιχεία, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.

0: πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Δυνατό διπλωματικό και πολιτικό ρεπορτάζ από τη σημερινή Real News. Προσέξτε μια εξέλιξη στο εργοστάσιο Βιολάντα. Ξέρετε ότι ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Όσοι μίλησαν σε αρχές εννοούμε, απολύθηκαν. Σου απαντάω. Την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει αρχές αποκαλύπτει νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είναι αποκαλυπτικές πληροφορίες, αποκλειστικές της Real News. Είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους βιομηχανίας τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατινήσεων. Και βέβαια η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά συγκινητική η αναφορά στη χθεσινή συναυλία της Άννας Βύσης στο Γιώργο Μαζονάκη. 100.000 κόσμος τραγουδούσε το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη και καταχειροκροτούσαν συγκινημένοι οι συμμετέχοντες στη συναυλία. Τρομερός κόσμος, τρομερή συναυλία, παρότι δεν πήγα. Είδα βίντεο πόσο επαγγελματικά στήθηκε όλο αυτό. Μου λέγανε ειδικοί χθες το βράδυ, φίλοι που μου έστειλαν μηνύματα, ηχολήπτες, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την εικόνα και τον ήχο, ήταν καλύτερα στημένη συναυλία και από τους Μετάλλικα. Που ξέρετε τι σημαίνει Μετάλλικα. Ένα πραγματικά συγκρότημα τεράστιο για την ιστορία της rock και της heavy metal μουσικής. Ήταν φοβερή η παρουσία της Άννας Βύση. Μπράβο και σε άλλα τέτοια με υγεία. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης της interview στην τηλεφωνική γραμμή, να μάθουμε κανένα νέο από τις δημοσκοπήσεις. Περιμένουμε πώς και πώς, κύριε Βασιλιάδη, να μας ενημερώσετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Πότε βγάζετε έρευνα?
1: Τρίτη βγαίνουμε. Εντάξει, έχουμε κάποια.
0: Ποιος παρήγγειλε την έρευνα, έτσι για να κάνουμε και την αναφορά στην πηγή.
1: Polity.gr, στο σελίδα,
0: ναι,
1: με το οποίο συνεργάζομαι εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είναι το μηνιαίο βαρόμετρο που βγάζουμε με τη συγκεκριμένη στο σελίδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα που έχουμε ξεπεράσει τα 4.000 άτομα. Εμείς, ξέρετε, χρησιμοποιούμε νέες μεθόδους για να προσεγγίσουμε τον κόσμο, χωρίς να τον ενοχλούμε τόσο στο τηλέφωνο που πολλές φορές δεν δείχνει και διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον δημοσκόπο, γιατί έχει τα δικά του κόσμος, δεν έχει τα δικά μας προβλήματα. Οπότε θα δούμε μια έρευνα με πολλά αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, όχι τόσο ως προς την υπόθεση ψήφου. Δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτά που είδαμε την τελευταία εβδομάδα.
0: Ναι. Έτσι, δώστε μας καμιά είδηση τώρα. Τι αλλάζει λίγο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια βεβαιότητα και υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Αλλαγές οι οποίες έχουν έρθει μετά το καλοκαίρι.
0: Να μας τις πείτε περιγραφικά, μην πάρουμε το ψωμί των συναδέλφων που περιμένουν πώς και πώς να δημοσιοποιήσουν αποκλειστικά την έρευνά σας, αλλά να μας δώσετε ένα περίγραμμα. Δεύτερη θέση, γίνεται μάχη, άλλαξε κάτι ή όχι, είναι ξεκάθαρα μπροστά?
1: Ναι, είναι μάχη. Δηλαδή, μία μισή μονάδα, δύο μονάδες διαφορά που είδαμε σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από το εύρος του στατιστικού σφάλματος.
0: Άρα μίκρινε την απόσταση το Πασόκ.
1: Ναι, άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο να δούμε, γιατί το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να εξελιχθεί. Δηλαδή,
0: έχει ταβάνι, λέτε.
1: Ναι, για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Ναι, με την έννοια ότι μαθαίνω και ακούω, ας πούμε, στην Άλφα Θεσσαλονίκης, που είναι μια μεγάλη περιφέρεια, τα στελέχη της Ελλάς συνεδριάζουν σε καφετέρια. Στα Τρίκαλα, προχθές ένα ραδιόφωνο που βγήκα, τα στελέχη της Ελλάς κάνουν Zoom για να βρεθούν μαζί. Αλλά όταν κάνεις ένα κόμμα.
0: Άρα λέτε ότι. Κοιτάξτε εδώ, βέβαια, έχει ένα. Τρία κόμματα έχουν προβάδισμα σε οργανωτικό επίπεδο. Τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και τα τρία κόμματα έχουν ισχυρή παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισμό, τη δημόσια διοίκηση και καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα σε οργανωτικό επίπεδο. Ο Τσίπρας τώρα δημιούργησε κόμμα.
1: Ναι, τώρα δημιούργησε κόμμα. Δημιούργησε, δηλαδή με την έννοια, εγώ νομίζω ότι είναι μόνο ο Τσίπρας. Δεν είναι κάτι, δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Επίσης, ναι,
1: από αυτούς που βγαίνουν δεν έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να πείσουν το εκλογικό σώμα ότι αξίζει να τους δώσουν μια ευκαιρία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτούς οι οποίοι ήταν έμπειροι, ο κύριος Τσίπρας τους έχει αφήσει από την απέξω. Πώς θα δουλέψει όλο αυτό? Επίσης, οργανωτικά το κόμμα δεν βλέπω ότι υπάρχει κάτι να είναι. Δηλαδή, όταν είσαι ψηφοφόρος,
0: ναι,
1: υποψήφιος ψηφοφόρος.
0: Να σας ρωτήσω κι εγώ, επειδή είχαμε πριν και τον ειδικό επιστήμονα, τον κύριο Μπότα εδώ, όλο αυτό το οργανωτικό παίζει κανένα ρόλο? Διότι πλέον η προεκλογική περίοδο έχει μεταφερθεί στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok. Δεν λέω τα παλαιότερες μορφές κοινωνικά δίκτυα, το Facebook και αυτά, ήδη έχουν ξεπεραστεί αυτά από την πραγματικότητα. Στο TikTok, την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα.
1: Εγώ θα σας πάω και πιο μακριά. Ξέρετε, ένας στους τέσσερις Γάλλους την τελευταία φορά για να ψηφίσει, επειδή δεν ήταν και ιδιαίτερα κοντά στην πολιτική, συμβουλεύτηκε το AI agent που έχει για τη δουλειά του. Ποιο κόμμα του ταιριάζει περισσότερο να ψηφίσει, έτσι ώστε να βγει από την δύσκολη θέση να βάλει το μυαλό του να δουλέψει, ενώ ταιριάζει το Α κόμμα ή το Β κόμμα. Mm-hmm. Έκανε μια συζήτηση με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη του είπε: αν πιστεύεις αυτά για το μεταναστευτικό, αν πιστεύεις αυτά για την οικονομία, αν πιστεύεις αυτά για την κοινωνία, το κόμμα που σε βολεύει, το κόμμα που σου ταιριάζει είναι αυτό. Λοιπόν, μπορεί να φύγουμε λοιπόν από τα TikTok και από αυτά. Αυτά είναι τώρα που βλέπουμε. Επειδή όμως αυτό εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα, περιμένετε να δούμε ψηφοφόρους οι οποίοι θα αποφασίσουν για το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Παπαγιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν κάνεις ένα νέο κόμμα και καλεί ψηφοφόρους να σε ψηφίσουν, πρέπει οι ψηφοφόροι να σε γνωρίσουν. Εάν δεν πάνε κάπου να ζυμωθούν. Με την έννοια ότι να δουν
0: στις τοπικές κοινωνίες, εννοείται μέσα.
1: Προφανώς. Αν δεν το κάνεις αυτό και περιμένεις να το κάνει το TikTok.
0: Δεν το ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι ψηφοφόροι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Ναι, εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή θέλει ο κόσμος να πάει κοντά στο
0: δηλαδή,
1: κόμμα.
0: Εδώ αντικά. Παρατηρούμε ότι πλέον δεν γίνονται μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν πάει, δεν συμμετέχει ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζύμωση, όταν έχεις κάτι νέο που δείχνεις, θέλει να το δείξεις. Δεν μπορεί το κανάλι της επίδειξης του νέου να είναι το TikTok. Θα είναι και το TikTok.
0: Θα είναι και το TikTok. Μάλιστα. Μαζικά,
1: έτσι, τώρα. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό.
0: Άρα
1: δεν
0: εσείς...
1: μπορεί τα στελέχη σου να συνεδριάζουν σε καφετέρια. Και αυτό να το λες κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το λέω μάζοξη. Με συγχωρείτε.
0: Υπάρχει μια οργανωτική αδυναμία. Μα νομίζω και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας το έχει παραδειχθεί σε συσκέψεις. Αυτό τουλάχιστον λέει το δικό μας ρεπορτάζ που έχει με τα στελέχη του κόμματός του. Άρα λοιπόν, στη δημοσκόπηση η οποία βγαίνει την Τρίτη. Η πιο ενδιαφέρουσα μάχη, για να μην την πω μονομαχία, θα είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Κλείνει η ψαλίδα της διαφοράς.
1: Σωστά. Εμείς, κοιτάξτε, ως δημοσκόποι δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων, κοιτάμε τις αποστάσεις μεταξύ τους. Καταλάβατε,
0: ναι.
1: Όταν τον Ιούνιο-Ιούλιο αφήσαμε την Ελλάς με το Πασόκ περίπου στις 5-6 μονάδες διαφορά και τώρα είναι ας πούμε στη 1,5 μονάδα, αν αυτό είναι τάση, που προφανώς είναι τάση, γιατί το 6 έγινε 5, το 5 έγινε 4, το 4 γίνεται 1,5.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τα πράγματα μπορεί να έρθουν τούμπα στο επόμενο διάστημα.
0: Κόμμα Σαμαρά ή κόμμα Κασιδιάρη, δεν σας ρωτάω ακόμα, δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Τα μετράτε ή όχι.
1: Και, Παπαγιάννη, αυτά είναι κόμματα φαντάσματα. Και καλά, του Κασιδιάρη έτσι καλλιώς. Αλλά και το κόμμα είναι κόμμα φάντασμα. Εμείς δεν ρωτάμε σε αυτή τη δημοσκόπηση για κόμμα Σαμαρά. Γιατί πλέον το έχουμε κάνει 6-7 μήνες και κουράσαμε κιόλας.
0: Okay.
1: Δηλαδή κάπου αυτό το αφήγημα έχει αρχίσει να χάνει και την.
0: Ωραία, να το ρωτήσω αλλιώς. Αυτό το λοιπό, τα λοιπά κόμματα. Πέραν από την αναγωγή που κάνετε στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όπως το λένε και οι στατιστικοί, οι επιστήμες στατιστικής, με τα δικά σας κριτήρια όπως κάνετε την αναγωγή, αυτό το υπόλοιπο που λέει θα ψηφίσω άλλο κόμμα, πόσο της εκατό είναι?
1: 6% είναι σε μας, είναι ό,τι ήταν και στις εκλογές του 23. 6% είναι. Αν μην ξεχνάτε ότι κατεβαίνουν, άμα δείτε μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το 2023 κατέβηκαν περίπου 40 κόμματα.
0: Ναι.
1: Θα πάρουν και αυτά τα.
0: Δεν βλέπετε δηλαδή κάποια αυξητική τάση στο ποσοστό αυτό το άλλο κόμμα?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Η παλέτα προσφοράς των κομμάτων είναι τόσο μεγάλη. Ξεκινάει από τον κύριο Βελόπουλο, καταλήγει, ξέρω εγώ, στο Κουκουέ. Έχεις μέσα τώρα και την κυρία Καριστιανού. Έχεις και την κυρία Λατινοπούλου, που είναι νέο κόμμα και αυτό. Και αυτό είναι μέσα σε επιλογές ανθρώπων πολλών. Που φαίνεται ότι όλες οι δημοσκοπίες τη δείχνουν πάνω από 3%. Έχει και αυτή τα προβληματάκια. Ξέρετε, αυτά τα κόμματα τώρα, και η κυρία Καριστιανού και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος Τσίπρας. Θα έχουν πρόβλημα γιατί πρέπει να δομήσουν ψηφοδέλτια, κύριε Παπαγιάννη. Δεν είναι απλή ιστορία.
0: Όχι, φυσικά δεν είναι απλή. Μα γι' αυτό και βλέπετε, ακόμα και στα μεγάλα κόμματα, να παρατηρείτε το φαινόμενο να κατεβαίνει κάθε καρυδία σκαρίδι τώρα. Εδώ που τα λέμε, ούτε η μισή από τους υποψηφίους δεν έχουν σοβαρά βιογραφικά. Αστείες περιπτώσεις είναι. Κάποιοι έχουν. Δεν λέω ότι δεν είμαι ισοπεδωτικός, αλλά η μισή από αυτούς είναι τώρα κομματικά στελέχη αποτυχημένη σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ζωής τους. Πώς πετυχημένη.
1: Βάλτε και την ποσόστοση με τις γυναίκες.
0: Μα γιατί ένας πετυχημένος επιστήμονας ή επαγγελματίας να ασχοληθεί με την πολιτική? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο, ξέρετε, θέλει μια μεγάλη απάντηση. Ποιος πετυχημένος ασχολείται με την πολιτική σήμερα? Και γιατί να το κάνεις? Μόνο αν βγάζεις περισσότερα λεφτά από την πολιτική, που σημαίνει ότι δεν είσαι ιδιαίτερα πετυχημένος στο επάγγελμά σου. Και δεύτερον, αν έχεις την όρεξη και τη διάθεση να σε λένε απατεώνα, λαμόγιο, κλέφτη κτλ. Ποιος κανονικός άνθρωπος έχει τέτοια διάθεση? Συγγνώμη, σας τα λέω έτσι σκληρά, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Όχι, να σας πω, να σας το κάνω εγώ πιο σκληρό. Ήμουν φοιτητής στην Ελβετία και τότε ένας συμφοιτητής μου είχε πατέρα υπουργό επί Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο κανονικός Καραμαλής.
1: Ναι, δεν θα σας πω το όνομά του και ούτε θα καταλάβετε και. Αλλά θα σας πω την ιστορία για να μου πείτε ποιος μπαίνει στην πολιτική.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Μην μας την πείτε για να έχει αγωνία. Θα σας πάρουμε σε 2-3 λεπτά μετά τους τίτλους ειδήσεων για να συνεχίσουμε. Μένουμε με την ιστορία που θα μας πει για τον υπουργό του Κωνσταντίνου.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe Θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
13: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
14: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
13: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
14: My Nutri Health.
13: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Ο Μενούσης, ο Πυρμπίλης κι ο Μεμέτα.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, καλό φθινόπωρο να πούμε. Έχουμε μπει μετεωρολογικά και ημερολογιακά επισήμως στο φθινόπωρο. Ωραίο πράγμα να αλλάζουν οι εποχές. Όμορφο πράγμα να αισθάνεσαι ότι κάτι κινείται διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Ποτιστική βροχούλα, βέβαια χθες έγιναν ζημιές, κυρίως στη Σκιάθο. Ας ελπίσουμε ότι οι βροχές που θα πέσουν σήμερα δεν θα είναι καταστροφικές. Πολλά τα μηνύματα για τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή και CEO της Interview, της γνωστής δημοσκοπικής εταιρείας, που την Τρίτη θα βγάλει μεγάλη πανελλαδική έρευνα. Τον έχουμε στη γραμμή, σε ένα λεπτό θα συνδεθούμε μαζί του. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές από φέτος, αντικαθιστώντας 10-12 τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη απαντά ευγενικά στο δικό σας τηλέφωνο, στο δικό σας email 211-200-8200 studio3lfm.gr και ο Θεοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Εκκρεμεί μια ιστορία από το παρελθόν. Καλημέρα και πάλι.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Η ιστορία έχει με το που είπατε εσείς, δηλαδή μου δώσατε την έμπνευση, ναι, για να το ακούσουν και πάλι οι ακροατές, ότι ποιος πετυχημένος σήμερα μπαίνει στην πολιτική, επιστήμονα και γιατί να μπει. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί έτσι, ορμόμενος η ιστορία που όταν σπούδαζα στο εξωτερικό, ένας υπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, τότε, πολύ παλιά, βεβαίως έχει παραγραφεί και το αδίκημα. Λοιπόν, σε ένα τραπέζι που μου έκανε, μου λέει: Κοίταξε, Άντζη Δημήτρη, λέει: Έχω δύο παιδιά, λέει. Το έξυπνο το παιδί, λέει: Το βάλω στις business. Το χαζό, λέει: Το βάλω στην πολιτική. Το είπε και το έκανε.
4: Το είπε και το έκανε. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα κριτήρια τότε του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Χαρίλαου Φλωράκη και άλλων μεγάλων ογκόληθων πολιτικών της εποχής ήταν διαφορετικά και έβρισκαν τον αφρό των τοπικών κοινωνιών. Κυρίως επιστήμονες, αλλά όχι μόνο επιστήμονες. Εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου, των επαγγελματιών. Δυστυχώς η πολιτική έχει εκφυλιστεί. Δυστυχώς. Πλέον συμμετέχουν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο, γιατί ο καθένας έχει τις δυνατότητες να πει κάτι πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό που αρμόζει στη σύγχρονη εποχή. Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, άνθρωποι της showbiz, τα πάντα. Δηλαδή βλέπεις ότι έχει υποβαθμιστεί φοβερά το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό προϊόν που λέω εγώ, σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το φαινόμενο παρατηρείται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά. Κάθε εκλογή είναι και χειρότερα τα πράγματα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
5: Συμφωνώ, κοιτάξτε, άμα δείτε ας πούμε για το 2012 και μετά 2015 τα κόμματα τα οποία μπήκαν, βγήκαν στη Βουλή και ανθρώπους που είχαμε μέσα στη Βουλή, επιβεβαιώνει αυτό που λέτε, είχαμε πολύ κακές περιόδους.
4: Ξέρετε γιατί, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα και ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα τα οποία τα βλέπει κατά κύριο λόγο στις τηλεοράσεις. Τώρα τα βλέπει και στα κοινωνικά δίκτυα, στο TikTok και αλλού. Αλλά τα χρόνια μετά τη δεκαετία του 80 και του 90, έτσι σιγά σιγά εκφυλίστηκε η πολιτική. Ας ελπίσουμε θα αλλάξει αυτό το πράγμα, κύριε Βασιλιάδη, στην πορεία.
5: Να το δούμε. Κοιτάξτε, εδώ βγάλαν τον Κασιδιάρη από τη φυλακή και αμέσως το δημοσιογραφικό σύστημα άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο και να μου λέει: Ρωτάς, μετράς λέει ακόμα Κασιδιάρη? Γιατί ρε παιδιά να μετρήσω ακόμα Κασιδιάρη, από πού και πού? Από πού και πού? Τύπος έχει 50 κολλήματα καταρχήν για να φτάσει στο να κάνει κάτι, όχι να κάνει κόμμα, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να έχει. Όπως με ρωτάνε τώρα, ας πούμε, και για το κόμμα Σαμάρα. Εγώ κουράστηκα να απαντάω για το κόμμα Σαμάρα ότι πρόκειται για κόμμα φάντασμα. Και επίσης, ξέρετε ποιο είναι το δημοσιογραφικό παράδοξο? Ότι βγαίνει, ας πούμε, στις εφημερίδες, στα site, στα ραδιόφωνα, αυτοί οι οποίοι είναι πίσω ή μαζί με το Σαμάρα, και δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αρνηθεί στο Σαμάρα. Ξέρετε πώς έχουν αρνηθεί? Επειδή εγώ είμαι 25 χρόνια στην Κέντρα και κάνω δημοσκοπήσεις, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι από αυτούς τους οποίους έχω δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια, που τους έχω μετρήσει είτε για περιφερειάρχες, είτε για δημοτικούς, είτε για δημάρχους, είτε για βουλευτές, είτε για οτιδήποτε, τους έχει προσεγγίσει ο Σαμαράς και έχουν πάρει, έχουν αρνηθεί. Δεν βγαίνει αυτή η ποσότητα προς τα έξω τεράστια.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί και αυτό το θα το κάνω, θα το κάνω.
6: Θα τα δούμε όλα αυτά όταν με το καλό ανακοινωθεί το κόμμα επισήμως από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Κάτι τελευταίο.
5: Μην παίρνετε όρκο, μην παίρνετε όρκο.
6: Ναι, καλά, εγώ.
5: Μέσα στο 26, εγώ
6: σε μένα το λέτε.
5: Μέσα στο 26, εγώ δεν βλέπω κίνηση.
6: Άμα δεν το δω με τα μάτια μου, αυτό που λέτε, εντάξει, είστε μπροστά. Πέστε μου κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Μπορείτε να μου πείτε πόσοι από αυτούς οι οποίοι προέρχονται από το κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή το 23 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλουμε τίποτα να επιστρέψουν πίσω στο φυσικό πολιτικό τους χώρο?
5: Αυτοί που δεν θέλουν να επιστρέψουν έχουν φύγει ήδη. Αυτό δεν είναι στον αποφάσι τους. Στον αποφάσι τους είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και τώρα δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Είναι όμως πολλοί, πράγματι. Δηλαδή είναι περίπου το 45% των αναποφάσεων είναι Νέα Δημοκρατία. Και όλο το υπόλοιπο 55% είναι από όλα τα άλλα κόμματα.
6: Αυτοί τι τάση δείχνουν, ότι θα ξαναψηφίσουν, ότι το σκέφτονται ή ότι θα την απορρίψουν οριστικά?
5: Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολιτική θεωρία που λέει ότι ο αναποφάσιστος συνήθως υποτροπιάζει στο κόμμα το οποίο ψήφισε την τελευταία φορά. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Δηλαδή, μπορεί να αναποφάσιστος Σιριζέος.
6: Mm-hmm.
5: Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλούς αναποφάσιστους. Μην νομίζετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 17-18% τώρα που είναι στο 2%, θα μου πει πήγε στο Τσίπρα. Ναι, πήγε στο Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν πήγε στο Τσίπρα. Και το οποίο δεν είναι ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά, κυρίως τα κόμματα που έχουν τους περισσότερους αναποφάσιστους είναι Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι για αναποφάσιστους, έχει υψηλότερη συσπήρωση. Κόμματα όπως το ΚΚΕ ή η Ελληνική Λύση επίσης δεν έχουν αναποφάσιστους. Εκεί έχουν συσπηρώσει τάξη το 80-85%. Δηλαδή το ξαναψηφίζει το 85%.
6: Ναι, νομίζω ότι εκεί θα κρυθούν οι εκλογές την τελευταία εβδομάδα, όταν θα αποφασίσει ένα μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Δηλαδή πιστεύω ότι και αυτές οι εκλογές θα κρυθούν κατά κύριο λόγο στη μάχη του κέντρου και στη μάχη της οικονομίας.
5: Ναι, θα έλεγα στη μάχη της οικονομίας καταρχήν, σίγουρα. Δηλαδή, αυτοί οι πολλοί αναποφάσιστοι, ξέρετε, είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δεινοπαθήσει από τα φορολογικά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν τα καλύτερα μέτρα αυτά. Και αυτά που άκουσαν επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Συνταξιούχοι κτλ. Αυτοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα πάρουν αυτό που θα πάρουν, αυτοί δεν είναι καν στους αναποφάσιστους. Αυτή είναι Νέα Δημοκρατία. Τελεία και παύλα, σας το λέω εγώ.
6: Μάλιστα.
5: Δεν υπάρχει. Συνταξιούχος που του εξασφαλίζει ότι κάθε μήνα η σύνταξή του θα πέφτει, είτε έχει κορονοϊό, είτε έχει κρίση.
6: Γκρινιάζει δηλαδή στο καφενείο, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλυψης ψηφίζει με άλλα κριτήρια.
5: Με άλλα κριτήρια. Του διασφαλίζει ότι κάθε τέλος του μήνα θα πέφτει η σύνταξή του. Θα πέσει. Άρα λοιπόν εσύ ο άνθρωπός μου, τέλος, δεν πάω όλο.
6: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δημοσίευση, τη δημοσκόπηση της Τρίτης. Νομίζω από εβδομάδα θα είναι από αυτά τα οποία έχω μάθει από τους φίλους μου δημοσκόπους, θα είναι η μόνη δημοσκόπηση η οποία θα βγει την Τρίτη λοιπόν, δημοσκόπηση της interview για την Political. Τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια και τα άλλα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των πρώτων δημοσκοπήσεων ερευνών κοινής νόμης σε πανελλαδικό επίπεδο μετά την άνοδο του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΦ, και η μόνη που μένει από το δικό μου ρεπορτάζ είναι αυτή.

0: Ο κύριος Παυλίδης μου λέει ότι εκεί, αυτό το οποίο λέγαμε και εμείς πριν, ότι την τελευταία εβδομάδα αποφασίζουν οι αναποφάσεις τι ψηφοφόροι. Μπορεί αν όχι την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 15 μέρες, κάπου εκεί πάντως στατιστικά κρίνεται η επιλογή τους. Και αυτό παρατηρείται σε όλες τις εκλογές. Πολλά θετικά σχόλια για τον συνομιλητή, για τον κύριο Βασιλιάδη. Εντάξει, είναι σοβαρός επιστήμονας ο κύριος Βασιλιάδης. Τώρα ο καθένας, ανάλογα με την κομματική του τοποθέτηση, τον βλέπει και τον σχολιάζει σχετικά. Η πλειοψηφία των σκεπτόμενων ψηφοφόρων, ειδικά των μετριοπαθών σκεπτόμενων ψηφοφόρων, τον βλέπει και τον αξιολογεί θετικά.
1: Σου καθρέφτε σου 42 κομμάτια.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη, να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη, να πω την καλημέρα μου στην Ιφηγένεια, καλημέρα Ιφηγένεια. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Πάνο, την καλημέρα μου στο DJ Μάνο, καλημέρα στην Ελένη. Πολύ ωραία το είπατε κύριε Παπαγιάννη, ποιος πετυχημένος επιστήμονας θα πάει να απολυτευτεί. Μα γι' αυτό και επιβιώνουν, πολύ σωστά το σχολιάζετε κυρία Ελένη, οι γόνοι των πολιτικών οικογενειών, των τζακιών. Διότι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν είτε έχουν μειονέκτημα απέναντι σε αυτούς, σε πολιτικό κυρίως επίπεδο εννοώ, και σε επίπεδο προβολής, είτε δεν κάνουν για τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Πολύ ωραίο το σχολείο σας, έξυπνο. Καλημέρα στο Γιάννη το Στιακάκη, που μου στέλνει την καλημέρα από την Ιταλία. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο, που μου γράφει: Γιάννη, άκουσα κάτι σχετικό με το Σαμαρά και του αποδίδω την άποψη ότι ο τύπος είναι γάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπη. Να σε καλά, Τόρπη. Καλημέρα στο Στέφανο που διαμαρτύρεται ή μάλλον σημειώνει ότι όσοι ήταν γραμμένοι νέοι στο Ταμείο Ανεργίας τώρα μειώθηκαν. Ξέρετε γιατί γέρασαν πια. Καλημέρα στον κύριο Πετρόπουλο που ήθελε να κάνουμε την ερώτηση αν αυτοί ζουν με 1000 ευρώ. Αυτή την ερώτηση, κύριε Πετρόπουλο, την έχουμε κάνει 1.000.000 φορές. Την οποία λέτε, δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή ως ερώτηση που νομίζετε ότι είναι κάτι δύσκολο για να απαντήσει ο πολιτικός. Καλημέρα, το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Γιάννη, χθες το βράδυ έβρεξε και εδώ στα Χανιά. Άνοιξαν οι ουρανοί, η βροχή ήταν καταρακτώδης και κράτησε αρκετή ώρα, μου γράφει η Ιφηγένεια. Από ό,τι λένε οι αγρότες μας, αυτή η βροχή ήταν χρυσάφι για τις ελιές, τα εσπεριδοειδή κτλ. Και γενικά για τη γη και τη φύση μετά από ένα πολύ θερμό και ξηρό καλοκαίρι. Πραγματικά σήμερα το πρωί η γη, το χώμα μοσχουρίζει και αναδύεται η χαρακτηριστική μυρωδιά του υγρού φρέσκου χώματος που αναζωογονεί και τον ίδιο τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέμε, αγαπητή μου Ιφηγένεια, ότι είναι σημαντικό να αλλάζουν οι εποχές.
1: Στ' αρχοντύπο σου το σπιτάκι το φτωχό.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη. Πόσο ηθικό, Γιάννη, είναι να πηγαίνουν οι φοιτές στοιχείο και να πληρώνουν πανάκριβα τα δρομολόγια των λεωφορείων για το πανεπιστήμιο? Θα πρέπει επιτέλους να επιλύσει το θέμα η πολιτεία.
1: Τα χρόνια,
0: καλημέρα και στο φίλο τον Μάνο τον Τερεζάκη που σχολιάζοντας σε αυτά τα οποία είπε ο Γιάννης Παπαγεωργίου μου γράφει ότι έδωσε συνέντευξη σε αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και δεν είπε κουβέντα για υποψηφιότητες κτλ. Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ήθος και επίπεδο. Είναι μια από τις ελπίδες της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από το βροχερό Ηράκλειο. Σχεδόν σε όλη τη χώρα σήμερα είναι βροχερός ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία με τον Πάπα, το Λέοντα, 700.000 κόσμο λένε οι γαλλικές αρχές. Για 1.000.000 μιλάνε οι συνεργάτες του Ποντίφικα, από το Βατικανό δηλαδή. Χαμός βοήθησε και ο καιρός και μαζεύτηκαν οι Γάλλοι καθολικοί αποθεώνοντας τον Πάπα Λέοντα και στη μεγάλη λειτουργία στην Place de la Concorde και βεβαίως σε όλο το μήκος των Ηλυσίων πεδίων. Δεν ξέρω, λέγανε τα γαλλικά, έγραφαν στα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Γαλλία είχε να δει τόσο κόσμο στο κέντρο του Παρισιού από την εποχή της απελευθέρωσης του Παρισιού από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταλαβαίνετε για πότε μιλάμε. Δεκαετίες ολόκληρες. Θα τα σχολιάσουμε όμως όλα αυτά μετά. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
7: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
7: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
7: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
7: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
7: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
7: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: Και υπάρχει νόμος από το 1905 που διαχωρίζει πλήρως την Εκκλησία από το κράτος. Εννοείται ότι ο χριστιανισμός και η καθολική είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Είναι μια πλειοψηφία της τάξης του 60% περίπου, σε αντίθεση με την Γερμανία που έχει πολλούς Προτεστάντες, ή τη Βρετανία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γαλλία υπάρχει έντονο στοιχείο καθολικισμού. Όχι όσο στην Ιταλία και την Ισπανία, αλλά υπάρχει έντονο. Είναι η πολυπληθέστερη θρησκεία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία υπάρχει ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων, κανονικών πολιτών, νόμιμων Γάλλων πολιτών, οι οποίοι προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες λόγω των αποικιών, κυρίως λόγω του Μαγκρέμπ. Λοιπόν, ο Σωτήρης ο Τζούμας ήταν χρόνια εκκλησιαστικός συντάκτης. Ήταν χρόνια δίπλα στον μακαριστό Μητρο, Χριστόδουλο, ξέρει καλά τα της εκκλησίας και της ελληνικής και της καθολικής. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή πριν κλείσουμε για να κάνει ένα σχόλιο, να μου πει πώς τα είδε όλα αυτά. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα των εκατοντάδων χιλιάδων Γάλλων που είχαν κατακλείσει το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή και το Σάββατο τα Ελίσια Παιδεία και την Νότερνταμ. Σωτήρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Πράγματι είναι μια, θα έλεγα, επιστροφή των Γάλλων προς την θρησκεία και είναι εντυπωσιακό γιατί και μετά από άλλες επισκέψεις προηγουμένων παπών που έκαναν επίσκεψη έστω συμβολική στο Παρίσι, δεν είχαμε αυτή την κοσμοσυρωή που έχουμε τώρα με τον Λέοντα.
0: Η τελευταία ήταν πριν από 18 χρόνια, πράγματι, καμία σχέση.
8: Μάλιστα, καμία σχέση και πράγματι όπως πολύ σωστά είπες, η Γαλλία είναι κράτος λαϊκό, καμία σχέση με την θρησκεία στη ζωή του και πολύ περισσότερο στην ζωή του κράτους, έτσι, ναι. Είναι τελείως αποσπασμένη. Βλέπουμε λοιπόν μια επιστροφή του απλού κόσμου, βλέπουμε μια, θα έλεγα, επαναφορά στα μετόπιστεν, στα όπιστεν, μια και ανέφερε στον μακαριστό Χριστόδουλο που έλεγε ότι μερικές φορές ο λαός μας όταν θέλει να βρει τον εαυτό του κάνει το λεγόμενο όπιστεν ολοταχώς. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η Γαλλία μετά από τόσα χρόνια που ήταν τελείως ξεκομμένη από τα λεγόμενα θέματα της πίστεως, βλέπουμε να επιστρέφει και να επιστρέφει με έναν Πάπα που δεν είναι τελείως συνδεδεμένος με έναν τρόπο, θα έλεγα, προσιλητισμού του λαού. Ούτως εδώ είναι ένας άνθρωπος.
0: Καταγράφηκαν συγκλονιστικές στιγμές, δηλαδή καταγράφηκαν το όχημα του Πάπα σταματούσε, οι πιστοί ανέμιζαν λευκές και κίτρινες σημαίες του Βατικανού, ο Πάπας Λέοντας ευλογούσε ανθρώπους με αναπηρία, παιδιά και μωρά, δηλαδή σκηνές που δεν μπορούσαμε ποτέ να τις φανταστούμε στο Παρίσι.
8: Και αυτό που είπε ο ίδιος στο περιβάλλον του, αν δεις μέσα στα δελτία, που λέει ότι δεν περίμενα αυτού του είδους την υποδοχή από τους Γάλλους πολίτες.
0: Στήθηκαν υπαίθρια εξομολογητήριας κατά μήκος των Ελυσίων πεδίων.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Έδωσαν δηλαδή μια άλλη διάσταση μέσα σε μια επίσκεψη η οποία δεν είχε προετοιμαστεί με τρόπο που να προβλέψει κανείς ότι θα υπάρξει αυτή η κοσμοσυρωή.
0: Ναι.
8: Διότι ο εκεί καρδινάλιος είναι ένας απλός άνθρωπος και η Νουτσία δεν είναι κάτι το πολύ οργανωμένο, καθότι επαναλαμβάνω απόμακρο από τη ζωή την υπόλοιπη κρατική. Και έχουμε λοιπόν αυτή την κοσμοσυρωή σαν εντυπωσιακό στοιχείο το οποίο έδωσε πολύ μεγάλο θάρρος και πολύ μεγάλη χαρά στην Καθολική Εκκλησία και στον ίδιο τον Πάπα.
0: Και ελπίζω να στείλει και ένα μήνυμα ενότητας και προς τον Ορθόδοξο κόσμο που είμαστε μεν λιγότεροι, διασπασμένοι αρκετά όμως, διασπασμένοι αρκετά λόγω των ξεχωριστών πατριαρχείων, να στείλει ένα μήνυμα ενότητας και για τον δικό μας εδώ, τον Ορθόδοξο πληθυσμό.
8: Κοίταξε, πρέπει να το στείλει αυτό το μήνυμα ενότητας που λες, διότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η Ορθοδοξία είναι και διχασμένη. Έχουμε την ελληνοορθόδοξη πλευρά και έχουμε και τη σλαβόφωνη.
0: Αυτό ακριβώς.
8: Αυτό λοιπόν μήπως συνέλθουμε από αυτές τις κινήσεις και αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες που είδαμε στη Γαλλία. Να ενωθούμε.
0: Η εξωτερική κίνδυνη είναι πολύ και διαφορετική. Ακριβώς. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ενότητα και από όλο το, από όλους τους πολίτες.
8: Είναι το μόνο αντιστάθμισμα για να σταματήσει αυτού του είδους, αν θέλεις, η φθορά του κόσμου και να βλέπει σε άλλες δυνάμεις πιο ακροδεξιές την επιστροφή του. Αυτό το όπιστο ολοταχώς είναι προτιμότερο να γίνεται μέσω θρησκείας παρά μέσω πολιτικών διαφυγών.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή, καλό φθινόπωρο να έχεις, αγαπητέ φίλε. Είναι καλό στην ανάλυση. Ο Σωτήρης ξέρει τα της Εκκλησίας καλύτερα ίσως από τον καθένα. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα μήνυμα γκρινιάρικο. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της κατά τη γνώμη μου πιο διεφθαρμένης μακράν της αντιπολίτευσης, της μεταπολίτευσης, συγγνώμη, γράφει ο φίλος ακροατής, είναι ότι δεν έχει αντιπολίτευση. Επίσης, έχει καταφέρει σχεδόν το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Εδώ να σου βάλω μια παρένθεση, να ανοίξω μια παρένθεση, Ιωάννη. Δεν είναι επίτευγμα του Μητσοτάκη το ότι η αντιπολίτευση έχει καταφέρει να μην πηγαίνει το 50% του εκλογικού σώματος να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Αν θέλεις, είναι μια γενικότερη απάθεια, απογοήτευση και οργή των ψηφοφόρων προς το πολιτικό σύστημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την άνοδο του Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία, αλλά στα πολιτικά φαινόμενα διαφθοράς από τη δεκαετία του 80 και μετά. Κλείνουμε με την θεά, την Άννα Βύση, η οποία μάγευσε το πλήθος χθες, 100.000 κόσμου, και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του Τάσου Αρνιακού ο καιρός και δεν έριξε σταγόνα κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πριν και μετά έριξε, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Ακολουθεί ο Θοδωρής Αξελός με δελτίο ειδήσεων στις 10 και βέβαια αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και προσοχή στον δρόμο.
9: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 10.
10: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
13: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
12: Εκεί χρειάζεται

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: Βαθμολογία στο Μήλο μαζί με τη Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βροχές και καταιγίδες σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες σε όλους.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας.
0: Και... Το πες μια φορά, φτάνει.
1: Όχι, όχι, θα το πω ξανά.
0: Δεν είναι
1: να
0: πια...
1: ξέρει ο κόσμος.
0: Να κρατηθεί.
1: Να μην μας χάσει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μη σε χάσει.
0: Ωραία, λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε τη Φράνση Παράσχη. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιώργης Ονταβαρίνος.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
0: Ο Θοδωρής Αξελός στα Δελτία Ειδήσεων. Και βεβαίως, Νικό, και η Δήμητρα Πανανού έχει τα κλειδιά της εκπομπής.
1: Μου τράβηξε τα αυτή χθες.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Γιατί λέει δεν σ' άφηνα να μιλήσεις, λέει.
0: Ανήκεις στην κατηγορία, δεν συνετίζομαι.
1: Τι να κάνω, είμαι λίγο ατίθασος.
0: Αυτή την μπλούζα θα κάνω τώρα, η νέα μπλούζα που θα κάνω, γιατί πάω και κάνω διάφορες μπλούζες.
1: Και εγώ θέλω.
0: Θα γράφω, δεν συνετίζομαι.
1: Εγώ τι θα γράψω. Τις αναβύσεις μπλούζες.
0: Πολύ ωραία.
1: Μιας και είπες για μπλούζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αναβύση, κόκκινο με μαύρο μέσα το.
0: Ωραία,
1: φαινόταν η Άννα. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε η πτάμενη.
0: Ναι. Βγήκε πάνω σε ένα στρογγυλό, σε μια ρότα, στο πω έτσι.
1: Μια χαρά. Α, είχε γύρω-γύρω. Α, είχε προφυλακτικό, όπως το λένε.
0: Όχι, ρε Νίκο, θα πέταγε σαν τον Μπάτμαν,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι, παιδί μου, θέλω να πω να πιάνεται η κοπέλα.
0: Κάπου θα πιανόταν, δεν θα ήταν. Ναι. Όταν πετάς έτσι ψηλά, έχεις και δικλείδες ασφαλείας.
1: Εγώ δεν ανέβαινα πάντως εκεί. Με δικλείδες, χωρίς δικλείδες. Δεν ανέβαινα.
0: Εάν σε έβλεπα και σένα, Νίκο μου, πάνω στον κύκλο με δικλείδες, χωρίς δικλείδες.
1: Μην μου λες τώρα, θα την παρακαλέσω να βγω κι εγώ την άλλη συναυλία.
0: Ναι, την άλλη συναυλία.
1: Θα την πάρω τηλέφωνο.
0: Θα βγεις πρώτα εσύ και μετά η Άννα Βύση. Ναι.
1: Μαζί με τη Βύση.
0: Ναι.
1: Και φαντάζεσαι να παραπατήσω να βγει.
0: Ναι.
1: Το σοου το φαντάζεσαι.
0: Έχει δικλείδες σου, επαναλαμβάνω.
1: Το είδα γιατί νόμιζα ότι βγήκε έτσι.
0: Δεν βγαίνουν έτσι. Δεν είναι κασκαντέρια άνθρωποι.
1: Να την είχαν πιάσει από πάνω κάπως. Αλλά ήταν. Μια χαρά. Η Άννα Βύση είναι η Άννα Βύση, παιδιά. Όπως και να βγει, 90.000 εισιτήρια.
0: Υποβροχή, υπό δύσκολες συνθήκες. Αυτό και μόνο το δείχνει πολλά.

0: Ξεκίνησε το pre-show. Ε, 8 η ώρα. Ο DJ RG διαβάζω.
1: Καρδούλα μου, γιατί μπλέκεις με αυτά τα πραγματάκια.
0: Αργύριστε ο Φίλης.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Και ο DJ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Τον έχω ακούσει. Δεν τον έχω ακούσει σαν όνομα. Όχι στη μουσική του.
1: Όταν έχεις ακούσει, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Πήγε πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Είχε κόσμο πάρα πολύ. Και υποβροχή. Αυτό δείχνει και πολλά πράγματα, όπως είπαμε και πριν.
0: Βέβαια, παιδί. Καλά, όταν ο άλλος έχει πληρώσει βέβαια και το εισιτήριο, πόσο είχε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, Νικόλα.
0: Προσπαθούσα να βγάλω το λογαριασμό, αλλά δεν ήξερα πόσο είναι το εισιτήριο.
1: Κοίταξε να δεις που πήγε, να κάνει κοστολόγηση συναυλίας.
0: Να κάνω κοστολόγηση για τα έσοδα, τα κρατικά. Να αφαιρέσω το ΦΠΑ, να αφήσω
1: γιατί
0: τα υπόλοιπα.
1: Γιατί είναι ο υπουργός οικονομικών, είσαι.
0: Ρε παιδί μου, να δω αν κερδίσαμε και κάτι, δηλαδή, σαν κράτος.
1: Άκου τι σκέφτηκε. Ρε. Σκέφτηκε σαν τι θα βγάλει από τη συναυλία το κράτος. Θα κατέβω στην Κηφισία και βρέχει.
0: Γιατί η καλλιτέχνη θα έβγαλε σίγουρα.
1: Μόνο εσύ το σκέφτηκες.
0: Μα κάτσε
1: να
0: δεις
1: τι. Μα δεν είσαι ορκωτός λογιστής. Δεν είσαι αγάπη μου στην άδεια.
0: Ρε εσύ, ναι, αλλά θέλετε επιδόματα αύριο μεθαύριο. Θέλετε μέτρα.
1: Θα
0: μην πάρετε το ΦΠΑ.
1: Αυτή τη Βύση να τα πάρετε, βρε Νίκο.
0: Και αυτή τη Βύση. 90.000 κόσμο.
1: Τη βάζουμε να τραγουδάει κάθε δεύτερη, άμα είναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά τώρα που το λες, αλλά ακούει ο υπουργός, ο Πιερακάκης.
1: Ναι, αν το σκεφτεί, ναι, θα κάνει την
0: κάθε εβδομάδα.
1: Υπερεσόδων. Υπερεσόδων.
0: Έτσι.
1: Υπερεσόδων και επιδομάτων.
0: Υπέρ επιδομάτων.
1: Υπέρ επιδομάτων. Εντάξει. Εντάξει.
0: Μα τι πρόστιχο μυαλό.
1: Θα έχω να το λέω όμως αυτό το πράγμα.
0: Πες το.
1: Θα έχω να το λέω αυτό το
0: πράγμα. Θα σου πω
1: κάτι τώρα. Θα σου πω κάτι.
0: Εάν
1: στα ταμεία του κράτους.
0: Αν πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα όλο αυτό το σοου.
1: Ναι, γιατί έχει και ανθρώπους πίσω. Έκανε μια 150.000.
0: Ξέρεις πόσο είναι ο ΦΠΑ. 700.000 ευρώ. Πλάκα μου κάνεις τώρα το 25%. Πλάκα μου κάνεις. Για βάλτα τώρα κάτω. Για δες το λίγο αλλιώς.
1: Δηλαδή το Ταμείο του Κράτους, Νίκο, καρδούλα μου, γιατί μπλέκεις με αυτά τα πραγματάκια.
0: Αργύριστε ο Φίλης.
1: Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Και ο DJ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος. Τον έχω ακούσει. Δεν τον έχω ακούσει σαν όνομα. Όχι στη μουσική του.
1: Όταν έχεις ακούσει, ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Πήγε πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική συναυλία. Είχε κόσμο πάρα πολύ. Και υποβροχή. Αυτό δείχνει και πολλά πράγματα, όπως είπαμε και πριν.
0: Βέβαια, παιδί. Καλά, όταν ο άλλος έχει πληρώσει βέβαια και το εισιτήριο, πόσο είχε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, Νικόλα.
0: Προσπαθούσα να βγάλω το λογαριασμό, αλλά δεν ήξερα πόσο είναι το εισιτήριο.
1: Κοίταξε να δεις που πήγε, να κάνει κοστολόγηση συναυλία.
0: Να κάνω κοστολόγηση για τα έσοδα, τα κρατικά. Να αφαιρέσω το ΦΠΑ, να αφήσω
1: γιατί
0: τα υπόλοιπα.
1: Γιατί είναι ο υπουργός οικονομικών, είσαι.
0: Ρε παιδί μου, να δω αν κερδίσαμε και κάτι, δηλαδή, σαν κράτος.
1: Άκου τι σκέφτηκε. Ρε. Σκέφτηκε σαν τι θα βγάλει από τη συναυλία το κράτος. θα κατέβω στην Κηφισία και βρέχει.
0: Γιατί η καλλιτέχνη θα έβγαλε σίγουρα.
1: Μόνο εσύ το σκέφτηκες.
0: Μα κάτσε
1: να
0: δεις
1: τι. Μα δεν είσαι ορκωτός λογιστής. Δεν είσαι αγάπη μου στην άδεια.
0: Ρε εσύ, ναι, αλλά θέλετε επιδόματα αύριο μεθαύριο. Θέλετε μέτρα.
1: Θα
0: μην πάρετε το ΦΠΑ.
1: Αυτή τη Βύση να τα πάρετε, βρε Νίκο.
0: Και αυτή τη Βύση. 90.000 κόσμο.
1: Τη βάζουμε να τραγουδάει κάθε δεύτερη, άμα είναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά τώρα που το λες, αλλά ακούει ο υπουργός, ο Πιερακάκης.
1: Ναι, αν το σκεφτεί, ναι, θα κάνει την
0: κάθε εβδομάδα.
1: Υπερεσόδων. Υπερεσόδων.
0: Έτσι.
1: Υπερεσόδων και επιδομάτων.
0: Υπέρ επιδομάτων.
1: Υπέρ επιδομάτων. Εντάξει.
0: Μα τι πρόστιχο μυαλό.
1: Θα έχω να το λέω όμως αυτό το πράγμα.
0: Πες το.
1: Θα έχω να το λέω αυτό το πράγμα.
0: Θα σου πω κάτι τώρα.
1: Σκέφτηκες τι έσοδα θα φέρει.

0: ΦΠΑ, να αφήσω
1: γιατί
0: τα υπόλοιπα.
1: Γιατί είναι ο υπουργός οικονομικών, είσαι.
0: Ρε παιδί μου, να δω αν κερδίσαμε και κάτι, δηλαδή, σαν κράτος.
1: Άκου τι σκέφτηκε, ρε. Σκέφτηκε σαν τι θα βγάλει από τη συναυλία το κράτος. Δεν είναι, θα κατέβω στην Κηφισία και βρέχει.
0: Γιατί η καλλιτέχνη θα έβγαλε σίγουρα.
1: Μόνο εσύ το σκέφτηκες.
0: Ε, κάτσε να δεις τι.
1: Μα δεν είσαι ορκωτός λογιστής. Δεν είσαι, αγάπη μου, στην άδεια.
0: Ναι, ναι, αλλά θέλετε επιδόματα αύριο μεθαύριο. Θέλετε μέτρα.
1: Θέλω
0: να πάρετε το ΦΠΑ.
1: Αυτή τη Βύση να τα πάρετε, βρε Νίκο.
0: Και αυτή τη Βύση. 90.000 κόσμο.
1: Τη βάζουμε να τραγουδάει κάθε δεύτερη, άμα είναι.
0: Βέβαια. Μια χαρά τώρα που το λες, αλλά ακούει ο υπουργός, ο Πιερακάκης.
1: Ναι, αν το σκεφτεί, ναι, θα κάνει την
0: κάθε εβδομάδα.
1: Υπερεσόδων. Υπερεσόδων.
0: Έτσι.
1: Υπερεσόδων και επιδομάτων.
0: Υπερ επιδομάτων.
1: Υπερ επιδομάτων. Εντάξει. Εντάξει.
0: Μα τι πρόστιχο μυαλό.
1: Θα έχω να το λέω όμως αυτό το πράγμα.
0: Πες το, πες το.
1: Θα έχω να το λέω αυτό το
0: πράγμα. Θα σου πω
1: κάτι τώρα. Σκέφτηκες τι έστω θα σου πω κάτι. Στα ταμεία του κράτους.
0: Αν πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ, λέμε τώρα όλο αυτό το σοου.
1: Ναι, γιατί έχει και ανθρώπους πίσω. Έκανε 150.000, 200.000.
0: Ξέρεις πόσο είναι ο ΦΠΑ. 700.000 ευρώ. Πλάκα μου κάνεις τώρα το 25%. Πλάκα μου κάνεις. Για βάλτα τώρα κάτω. Για δες το λίγο αλλιώς.
1: Δηλαδή το ταμείο του κράτους, Νίκο, κέρδισαν.
0: Από το ΦΠΑ. Μόνο από το ΦΠΑ.
1: Γιατί τη βάζετε κάθε δεύτερη μέρα να τραγουδάει.
0: Κάθε εβδομάδα.
1: Κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο.
0: Ωραία, και τα άσπρα της εδώ.
1: Ναι, βάλτε την, αφού είναι να μαζεύετε 700.000. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα θα μαζέψετε 2 εκατομμύρια.
0: Λέω, αν ήταν 3 εκατομμύρια, λέω τα έσοδα. Αν.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Οι 200 άνθρωποι που ήταν από πίσω δεν είναι αυτοί, δεν πληρώνουν.
0: Ναι. Παιδί μου, θα πληρώνουν τα υπόλοιπα. Κάτσε να πάρουμε εμείς αυτά που μας οφείλετε.
1: Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία.
0: Κάτσε
1: μου.
0: Να πάρει το κράτος τα οφειλούμενα και μετά πάρτε κι εσείς. Καλά, θα πήραν εμείς, θα αναχωριέσαι εσύ για τους ανθρώπους.
1: Εγώ για αυτούς είμαι.
0: Εμείς θα πληρώθηκαν.
1: Είναι πολύ κόσμος, ε.
0: Πολύ, θα πληρώθηκαν.
1: Δηλαδή άνθρωποι που ξέρουν από
0: σήμερα. Παιδί μου, δεν έχει ένα πενιντάρικο το εισιτήριο, λέω.
1: Ωραία, ναι.
0: Και πιο φθηνό, 30 μέσο όρο να βάλουμε.
1: Βάλε
0: 3 εκατομμύρια, όπως τα είπαμε. Θα πληρωθούν και οι άνθρωποι. Εμείς
1: θα πληρωθούν οι άνθρωποι. Και να μείνουμε και στα ταμεία.
0: Και να δώσουν και ένα επίδομα θέρμανσης.
1: Από τα συναυλία της Βύσης.
0: Και από τη συναυλία της Βύσης. Πω πω.
1: Χαμένα, έχω σηκώσει τα κεφαλιά. Κοιτάω και τα ψηλά, δεν είναι. Κοιτάω την Κηφισία, κοιτάω την Παροχή.
0: Θα το σκεφτεί πιο ήρεμο μετά.
1: Κοιτάω την Κηφισία.
0: Θα το σκεφτεί πιο ήρεμο. Λοιπόν, ήταν και η Οριάνθη εκεί, η κιθαρίστρια.
1: Ναι,
0: διαβάζω.
1: Μα το είπε ο Γιώργης ο Ταβανός.
0: Πολύ καλή. Ναι, μα το είπε και το διαβάζω
1: και
0: τώρα.
1: Και για την καριέρα που έχει κάνει, η οποία είναι και σπουδαία καριέρα.
0: Και με ήρθε με μεγάλη χαρά από ό,τι διαβάζω. Με τη Λύση δηλαδή.
1: Θα πληρώθηκε κιόλα.
0: Και αυτή θα πληρώθηκε.
1: Ρε Νίκο, δεν ήρθε, δεν πάει ο κόσμος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είναι στη σκηνή, πίσω από τη σκηνή, πληρώνονται να ξέρεις για να πάνε, έτσι.
0: Ναι. Καλά, όπως εξυπακούεται. Όλοι πληρώνονται, Ρίτσα, αλλά να κρατήσει και το κράτος κάτι. Θα είμαι φίλος του παραγωγού, έτσι και με ακούει ο παραγωγός τώρα που οργάνωσε το.
1: Ω, θα έχει μεγάλη χαρά. Θα έχει μεγάλη χαρά. Και ο κόσμος, άμα είναι. Αν και θα κοιμούνται οι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα ξεστήσανε στις 6 το πρωί μέχρι να μαζέψουν και μην βγει και 5.
0: Μπορεί να ήταν ανήσυχοι λίγο.
1: Ναι, και να σηκωθήκαν να σε ακούσουν. Ελπίζω πως όχι. Ελπίζω πως όχι.
0: Να μην με ακούσουν, κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Ελπίζω πως όχι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, τι εξετάζουν, αν είναι φυσικό αέριο, που προς τα εκεί πάει η δουλειά τώρα στην πλάκα, στο κτίριο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε όμως, παιδιά, και έγινε η έκρηξη.
1: Από ό,τι φαίνεται, ό,τι συνέβη, συνέβη στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή, ναι, εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.
0: Εμένα ξέρεις που μου πάει
1: οι
0: το μυαλό.
1: Άλλοι τέσσερις, οι τέσσερις Αμερικανοί, τρεις με αλβανική υπηκότητα, Αμερικανοί πολίτες βέβαια, ήταν στο δεύτερο όροφο και υπήρχε και το ισόγειο με το υπόγειο.
0: Ναι. Εμένα το μυαλό μου πάει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σηκώθηκαν πρωί.
1: Να κάνουν ένα καφέ, λες,
0: Κάτι θα ήθελαν να φτιάξουν οι άνθρωποι. Εάν οι σωληνώσεις ήταν παλιές, αν υπήρξε κάποια διαρροή, γιατί ξέρεις το αέριο χρειάζεται ένα πολύ μικρό σπινθήρα. Δεν θέλει τίποτα.
1: Μου είπε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών, ότι
0: ναι,
1: μπορεί
0: το άκουσα.
1: 12 ώρες, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και το πρωί να, είναι, να έχει γεμίσει ο χώρος.
0: Δεν
1: το μυρίζεις.
0: Μύρισα.
1: Όχι, δεν το μυρίζεις, λέει. Δεν το μυρίζεις.
0: Είναι προπάνιο.
1: Ναι, ναι. Μπα μην το μυρίζει. Και εκείνη ήταν αυτό που αυτό έγινε.
0: Έγινε.
1: Γιατί έχει παραμείνει απείρακτος, έχει παραμείνει απείρακτη η πλάκα του ισογείου.
0: Του ισογείου.
1: Που ναι, αυτό ναι, δείχνει ναι. Και ό,τι προβλήματα έχουν τα γύρω κτίρια
0: ναι.
1: Είναι στο ύψος του δευτέρου ορόφου. Τα γύρω
0: κτίρια. Από εκεί και πάνω.
1: Ναι.

0: Πρόβλημα το... μεγάλο τώρα. Πρώτα απ' όλα είναι πρόβλημα γιατί ήταν δύο αδέρφια. Ναι, με τους συζύγους τους, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Έγκυος η μία κοπέλα.
1: Τριών μηνών.
0: Και οι άλλοι νιώπαντε τα παιδιά.
1: Πίστευα. Και φεύγανε εκείνη την ημέρα, ε.
0: Και φεύγανε. Τώρα, δηλαδή, θα σηκωνόντουσαν να φύγουν. Να φύγουν.
1: Απλά ήταν πολύ νωρίς. Δηλαδή, άμα, αν ήταν 10 ή 11 η ώρα το πρωί, μπορεί να είχαν φύγει οι άνθρωποι από μέσα.
0: Ναι.
1: Ήταν 7.30.
0: Εδώ είναι ότι άμα σου μέλει να πνιγείς, ποτέ σου δεν πεθαίνει.
1: Ωραία, και τόσο κρίμα. Και το ηλικιωμένο ζευγάρι από πάνω. Τόσο
0: πολύ
1: κρίμα,
0: ρε παιδί. Οι συγγενείς τους που έρχονται, οι άνθρωποι από το εξωτερικό.
1: Πρέπει να γίνει αναγνώριση, Νίκο.
0: Ναι.
1: Είναι μια διαδικασία.
0: Άντε τώρα να πεις ότι πήγαν τα παιδιά μου γαμήλιο ταξίδι και μείναν εκεί.
1: Ναι. Την ημέρα που θα φεύγανε, που θα επιστρέφανε, το επαναλαμβάνω, γιατί...
0: Τα νέα παιδιά, αυτό είναι τα νέα παιδιά.
1: Αυτός ο συγχρονισμός της στιγμής είναι ασύλληπτος. Εμένα πάντα με ξεπερνάει.
0: Κακοκαιρία και σήμερα βλέπω βροχές και καταιγίδες, σποράδες, Κρήτη, Κυκλάδες, Θεσσαλία. Μου δείχνες πριν, πλημμύρισαν στη Σκιάθο.
1: Στη Σκιάθο πλημμύρισαν, είχε σοβαρά προβλήματα.
0: Ενώ εδώ είναι ποτιστική η βροχή, είναι ωραία βροχή.
1: Α, σ' αρέσει, Νίκο.
0: Ναι, είναι ποτιστική. Σιγανή.
1: Βρέχει από χθες.
0: Σιγούλια.
1: Ναι, σιγούλια, αλλά... Νίκο. Επειδή είναι ακόμα, είναι 27. Ο μήνας έχει 27.
0: Κοιτάξτε, παιδί.
1: Νωρίς δεν ήρθε, δεν κατεβάσαμε το μανίκι κάτω, το μανίκι. Τα,
0: μπορεί να ξαναφτιάξει, ξέρεις, ο καιρός είναι λιγάκι.
1: Δεν νομίζω, νομίζω ότι έλεγε ο μετεωρολόγος ότι επιστρέφουν οι βροχές από Τετάρτη. Αυτό το συγκεκριμένο κύμα πάει προς τα πάνω και επιστρέφει
0: ανατολικά. Και θελώδης άνεμη, οκτωμποφόρ.
1: Οκτωμποφόρ σήμερα, φτάσει και οκτωμποφόρ.
0: Και στη Λακωνία, Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο γενικά.
1: Μίλα μου για την Πελοπόννησο.
0: Θέλουμε λίγες βροχές για τις ελίτσες να φουσκώσουν, λέμε εμείς, έτσι λέμε, να φουσκώσει.
1: Δεν έχει βρέξει τα κόκκινα λουριά, κράταμε σε μη μεγαντάσεις.
0: Τώρα δεν έβρεξε.
1: Βρέχει καλά.
0: Δεν ξέρω, θα πάρω τηλέφωνο.
1: Οι ελίτσες θα φουσκώσουν.
0: Θα φουσκώσουν. Τις ελίτσες. Βρε, θα ζητάτε λάδι να φάτε.
1: Και Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Δεν θέλω σπορέλα.
1: Θα φουσκώσουν οι ελίτσες, μην με κατά σε αγωνία.
0: Άμα βρέξει, θα φουσκώσουν.
1: Βρέχει όμως.
0: Θα δω, αυτό δεν ξέρω. Σιγά σιγά και. Κουκί το κουκί θα.
1: Δόξα στην Παναγία. Θα πάρουμε τα λεφτά τη Βύση.
0: Τη επιδότηση.
1: Θα πάρουμε και τι.
0: Είναι και κομμένες τώρα που πέσει από τον ΟΠΚΠ.
1: Δεν πήρε μεγάλη επιδότηση.
0: Δεν ξέρω, περιμένω να δω, έχουν γίνει κάτι λάθη. Εγώ δεν παίρνω.
1: Ξέρω, παιδί μου, δεν παίρνεις εσύ, το ξέρω.
0: Αλλά ήταν η μισή, αλλά κάποιο λάθος έχει γίνει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Θα τον βρω όμως και αυτόν.
1: Θα υπάρξει.
0: Για, δεν είναι μόνο να μαζεύει λεφτά. Θα την ακούσει τώρα.
1: Δεν μου λες, Νίκο. Θα υπάρξει, αν έχει γίνει λάθος, θα υπάρξει αναδρομική επιστροφή χρημάτων. Εδώ είμαι κι εγώ,
0: Και θα σε σκεφτώ. Καλά, δεν παίρνουμε κατά μέσα τσιφλικά.
1: Ναι, αλλά εδώ είμαι κι εγώ. Θέλω να με θυμάστε τις κατάλληλες στιγμές. Γιατί με θυμούνται πάντα τη στιγμή που δεν πρέπει.
0: Όχι, σε θυμούνται όταν θυμάστε... πρέπει να πληρώσουν.
1: Ναι, δεν θέλω τότε να με θυμάστε άλλη ώρα.
0: Θα σε θυμόμαστε.
1: Την ώρα που παίρνετε χρήματα.
0: Σε θυμόμαστε πάντα εμείς.
1: Εντάξει.
0: Ένας παπάς στα Ηλίσια Παιδεία Καθολικός, το είδες. Έκανε εξομολογητήριο το πεζοδρόμιο, επειδή ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Επειδή πήγε ο πάπας.
1: Ναι, καλά.
0: Ήταν κι ένας παπάς εκεί σε μία άκρη. Και βλέπω μία έχει γονατίσει και εξομολογείται.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς.
0: Τώρα εξομολογητήριο στο, και αυτός ο χριστιανός μπροστά από τα ρολά του μαγαζιού.
1: Δεν ξέρω πώς το είχε και δεν ξέρω ποιες συνθήκες έδρασε. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Δεν
1: σωστό
0: είναι. Έδρασε. Τι διαβάζω, ξέρω εγώ ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πήγε η άλλη να εξομολογηθεί. Λέει καθόταν ο παπάς, την εξομολόγησε.
1: Κοίτα, κινητοποιήθηκε πάρα πολύ κόσμο στη Γαλλία. Ασύλληπτα πολλοί κόσμοι.
0: Καθολική. Αν και είναι λαϊκό το κράτος. Δηλαδή δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς με τη θρησκεία ή
1: ναι,
0: η Ρωσία.
1: Αλλά δεν ξέρω αν είδες εικόνες. Επίσης, ο Ποντίφικας έχει να πάει στην Γαλλία νομίζω 19 χρόνια.
0: Έχει να πάει Ποντίφικα.
1: Δείξε στο μικρόφωνο, καρδούλα μου. 19 χρόνια. Οπότε είναι αυτό. Δεύτερον, το ταξίδι αυτό. Το κράτος δεν το πληρώνει το γαλλικό κράτος, έτσι.
0: Είναι ανεξάρτητο. Πάει τώρα και γονατίζει, Χριστέ. Ρε παιδί μου, μπορεί να εξομολογηθώ που θες. Και εγώ μπορώ να εξομολογηθώ εδώ. Να εξομολογηθώ σε έναν άνθρωπο. Αλλά τώρα εδώ, έξω από τα ρολά εκεί κάθε το άνθρωπο.
1: Η ανάγκη, ξέρω εγώ, η ανάγκη της γυναίκας να μιλήσει.
0: Τέσσερις αμαρτίες είχε πια που δεν μπορούσε να περιμένει να πάρει εξομολόγηση.
1: Δεν μπορούσε, ρε Νίκο. Θα το λύσεις και αυτό το πρόβλημα στον καθένα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή το διάβασα.
1: Ναι.

0: Ο Λι Πέις τον ήξερε αυτόν τον ηθοποιό, εσύ? Έχει
1: τον
0: παίξει,
1: ήξερα,
0: με
1: ναι,
0: την Γκίτμαν, την Μπούλο και τα λοιπά.
1: Τον ήξερα, τον ήξερα.
0: Λέει αυτό το παιδί, δεν πιστεύω στη μαγεία, αλλά ούτε και την αρνούμε. Ε, τι από τα δύο δηλαδή? Δεν πιστεύει να την αρνούμε? Εσύ πώς το καταλαβείς τώρα αυτό?
1: Ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο, του είναι αδιάφορη, υποθέτω. Αυτό. Γιατί
0: ασχολούμαστε
1: τώρα
0: άνθρωπος
1: με τη δήλωση όμως? Αυτή είναι μια δήλωση που δεν μας αφορά. Ένας καλλιτέχνης έκανε μια δήλωση, αν πιστεύει,
0: ναι, ρε,
1: ότι στη μαγεία.
0: Ρε, κουβέντα να κάνουμε τώρα.
1: Α, κουβέντα να κάνουμε.
0: Τα πιτσικάτα θέλω εγώ.
1: Τα πιτσικάτα.
0: Ναι, πιστεύει ή δεν πιστεύει στη μαγεία? Δεν πιστεύω, αλλά δεν την αρνούμε, λέει.
1: Δεν πιστεύει, αλλά.
0: Έχουμε και εμείς τώρα εδώ τον υπνοτιστή. Συγγνώμη. Ο υπνοθεραπευτής.
1: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Γλύκας ότι έχει χάσει τον ύπνο του.
1: Ο κύριος
0: Γλύκας. Κάπου είχα δηλώσεις. Είδα,
1: ναι,
0: δηλώσεις.
1: Άκουσα με. Επειδή έδωσε συνέντευξη χθες ο υπνοθεραπευτής, περιέγραψε ακριβώς τη σχέση του, τι, πώς, γιατί, πώς. Καταρχάς δεν είναι κατηγορούμενος, έτσι το ξέρουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Ο άνθρωπος όχι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, όχι. Μπορεί, ναι, να βρεθεί με αυτά που λέει. Όσο λιγότερο μιλάς.
1: Για άλλο λόγο όμως, όχι για το Μαζονάκι.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί κατηγορούμενο για άλλο,
0: ναι,
1: λόγο.
0: Για το επάγγελμά του.
1: Για το επάγγελμά του.
0: Για όσο περισσότερο μιλάς.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό γιατί πήγε και ο Θεός. Σε καλέσαμε, κύριε. Πήγε μόνο του, λέει, να διευκολύνει την υπόθεση.
1: Καθόλου δεν πήγε. Αυτό είπε χθες.
0: Ναι.
1: Ότι με πήραν τρία τηλέφωνα η μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη να ασχοληθώ με τον ίδιο. Εγώ είπα όχι, παιδιά, γιατί ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα στο παρελθόν και δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες περιπτώσεις. Και επιμέναν και επιμέναν και έκαναν ένα ραντεβού.
0: Άσε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλες περιπτώσεις.
1: Με τα δικά του θέματα δεν με απασχολούν εμένα. Σου λέω αυτό. Ποιο θες να βάλεις να το
0: γιατί
1: κυνηγάει,
0: λέει,
1: τώρα.
0: Το κυνηγάει, δεν είναι όλους εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε χάσει τον ύπνο του άνθρωπος, λέει και αυτός. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει για τις άλλες περιπτώσεις. Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Τη Ζιζέλ την ξέρεις.
1: Την έχω ακουστά, ναι.
0: Ναι. Και το γάμο της με τον Ντόμ Μπρέιντι το ξέρεις. Είχε παντρευτεί τον Ντόμ.
1: Ναι.
0: Έρχεται
1: και
0: τώρα.
1: Ποιο Ντόμ Μπρέιντι είσαστε, ναι.
0: Έρχεται τώρα. Φίλος και αδερφός.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα η Ζιζέλ και τι του λέει? Κοίταξα τα άστρα, λέει, και μου είπε ότι δεν ταιριάζουν πια. Αντί να του πει ότι θέλω διαζύγιο.
1: Α, ελιξενικό μου.
0: Ναι, του το έφερε μαλακά. Ωραίο
1: έλεξε.
0: Είναι αυτό όμως.
1: Άμα
0: λέει, είδα τα άστρα, λέει, και μου δεν ταιριάζουμε πια.
1: Μετά το γάμο.
0: Τι συζήτηση να κάνεις τώρα εσύ? Άντε, έρχεται και στο λέει. Λέει, τι συζήτηση να κάνεις? Θα πεις ότι θα φέρω κι εγώ τον αστρολόγο μου. Τελείωσε. Δεν μπορώ. Θα φέρω ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
1: Ναι.
0: Να έρθει να μας πει. Αν
1: πόσο
0: τα άστρα...
1: καιρό μετά το γάμο, Νίκο? Είναι πολλά χρόνια.
0: 13 χρόνια.
1: Α, στα 13 χρόνια.
0: Έχουν αποκτήσει και δύο παιδιά. Και λέει τώρα, είπε, λέει, η Βραζιλιάνα καλονή, δεν ταιριάζουμε, λέει, μου παντάστρα.
1: Ναι, άμα πέρασε ο καιρός.
0: Και εγώ θα της έλεγα, μου πει καφέτζο.
1: Η συναστρία τώρα.
0: Εγώ έριξα χαρτιά, θα πω.
1: Η συναστρία μπορεί τώρα, αυτό τον καιρό, μετά τα χρόνια αυτά τα συγκεκριμένα, να άλλαξε.
0: Όταν στο λέει, σου λέω, τι συζήτηση να κάνεις? Κάθε στο τραπέζι και σου λέει, θέλω να σου πω κάτι. Μου είπαν τα άστρα, λέω, δεν ταιριάζουμε. Τι συζήτηση να κάνω εγώ εκεί?
1: Τίποτα. Λες για γενικά ή το συγκεκριμένο
0: γενικά,
1: διάστημα?
0: Μα όχι, αγάπη μου, δεν είναι έτσι να τη πω. Ξέρεις, τα άστρα μπορεί να κάνουν και λάθος καμιά φορά. Να φέρουμε ανεξάρτητο πραγματογνώμο. Ανεξάρτητο αστρολόγο. Μα είναι δυνατό. Τέλος.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε σε διαφημίσεις. Νικό, διάβασε εσύ τα δικά σου.
0: Έχω ζυγό και εγώ καιρό.
1: Ναι, κάνε κοστολόγηση προϊόντων.
0: Οι κομψές γυναίκες, λέει, ανήκουν στο ζυγό και στον εγώ καιρό. Κομψές.
1: Εμείς δηλαδή να πάμε ψοφίσουμε, αφού
0: όχι, ρε παιδί
1: δηλαδή
0: μου, θέλει αλλά... να πει ότι είναι λιγάκι πιο, ξέρω εγώ, κομψές.
1: Ποιος το λέει?
0: Όχι, γιατί εσείς δεν είσαστε. Ανεξάρτητος παραδείγματος.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: Θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Ερντογάν στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια». Νέο σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, αναλυτικά στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι η εκτεταμένη διαρροή αερίου. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρές βροχές σε Εύβοια και Σκιάθο, όπου δρόμοι πλημμύρισαν και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε από όχημα στα πολιτικά έναν άνδρα και μία γυναίκα.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 22 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στα Χανιά.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: I've heard people say that

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημιωρό. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Ροκάκοσθάλης.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και σήμερα κυκλοφορεί η Real News με εξαιρετικά άρθρα και αναλύσεις που αξίζει να τη διαβάσετε.
1: Για να τη δούμε λοιπόν. Βασικό θέμα της εφημερίδας, ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισπράξε μόνο φιλοφρονήσεις. Εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Συμφωνία Μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν, και αυτό δεν έγινε.
0: Η δραματική αύξηση του κόστου στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, γράφει η Real News. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Στον αέρα, η παράταση συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα ράφια. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται στις επόμενες ημέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα.
1: Η χειρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Στο παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Και ένα άρθρο το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα. Απέλυσαν όσους μίλησαν, είναι άρθρο της Real News, την απομάκρυνση εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές, αποκαλύπτει η νέα έφεση που ασκήθηκε κατά της αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου.
1: Επίσης, υπόθεση Μαζονάκη, ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο.
0: Και τα δάνεια σε λίγους κρύβουν υψηλό ρίσκο. ΓΕΚ Τέρνα, η συγκέντρωση κατά 42,9% των τραπεζικών εταιρικών χορηγήσεων στο 1,2% των επιχειρήσεων προκαλεί πρόβλημα στην οικονομία και μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο μελλοντικών προβλημάτων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

0: Και μαζί με τη Real News, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος, φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί με ζών δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική, ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Και θέλω να σου πω κάτι ωραίο που διάβασα λοιπόν, καινούριο, που σου αρέσουν αυτά εσένα. Ένας Ιάπωνας βγάζει 80.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, χωρίς να κάνει τίποτα.
0: Πώς δεν κάνει τίποτα?
1: Παρέα. Θες εσύ δηλαδή, έχεις μοναξιά ή έχεις κάτι να πεις. Τον καλείς, έρχεται, κάθεται, του λες εσύ ό,τι θες, τα σου ψυχά σου. Έχεις ανάγκη να μιλήσεις από έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και σου παίρνει από 40-50 ευρώ την ώρα και πάει ανάλογα τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Κάθεται.
0: Για κουβενταρία δηλαδή.
1: Αμίλητη, δεν μιλάει, εσύ μιλάς. Σου κάνει παρέα.
0: Εξομολόγηση δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί, πας σε ένα ταξίδι. Ναι. Θες έναν άνθρωπο. Συνοδό, να πας, δεν πας μόνη σου.
0: Α, και σε συνοδεύει τα ταξίδια.
1: Ναι. Ναι. Σου χρεώνει, ξέρω εγώ, 180 ευρώ τη μέρα, 200.
0: Ναι, μπορεί να είναι άλλο το ποσό, άμα τον θες και στα ταξίδια.
1: Ναι, είναι ώρες, πολλές εκεί στα ταξίδια. Σου όχου και θα τον ακούω όλη μέρα, σου λέει. Βάζει ένα άλλο, βάζει άλλο τυπολόγιο. Αλλά μια τέτοια δουλειά θέλω. 41 ετών ο Ιάπωνας.
0: Ένα σπονίκο και εσύ θα μένεις, γιατί δεν μπορεί να το κάνεις εσύ, αυτό το ξέρεις.
1: Εγώ θα μιλάω κιόλας.
0: Γιατί θα μιλάς κιόλας. Κατάλαβες.
1: Να μην μιλάω. Τι με παίρνεις μαζί, να μην σου πω κι εγώ.
0: Εάν δεν θέλει ο άλλος, θέλει μόνο να τα πει.
1: Α, κάθομαι, δεν είναι. Μιλάμε με τον διπλανό. Μιλάμε με άλλο.
0: Θα μιλάς όμως μια φορούλα.
1: Δίπλα. Μια όχι φορούλα. Σε αυτό που με πληρώνει. Στον άλλο, να πάρα δίπλα. Άμα θέλω να πω μια κουβέντα.
0: Θα την πει την κουβέντα.
1: Θα την πω, δεν
0: θα
1: μπορώ.
0: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
1: Μα θα σκάσω, θα είμαι εγώ μετά, θα νιώθω μοναξιά.
0: Γι' αυτό σου λέω
1: μετά
0: κάνεις...
1: θα πληρώσω εγώ άλλον να έρθει να του πω.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν κάνει. Αυτή... Εμένα να πληρώσει, Νικό.
1: Σε πληρώσω.
0: Αν είναι να θέσει κάπου να τα πει.
1: Σε πληρώσω, Λάρι.
0: Εγώ και δεν παίρνω και πολλά. Με 40 ευρώ θα μου τα πει όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με 40 ευρώ την ημέρα μου τα λε όλα και στο τέλο τη εβδομάδα μία μέρα δωρεάν.
1: Ναι, όχι με την ώρα δηλαδή. Θα με πα με ροκάματο.
0: Με ροκάματο 40 την ημέρα και τη τέλο τη εβδομάδα δωρεάν.
1: Ουσιαστικά λέει ο άνθρωπο, νοικιάζω τον εαυτό μου. Η δουλειά μου είναι να βρίσκομαι εκεί που θέλουν οι πολίτε μου και να μην κάνω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν λέει πολλέ αγαπημένε στιγμέ. Όπω το να λαμβάνω μήνυμα προσφορά, το γνωρίζω έναν πελάτη και τον συνοδεύω σε ένα άγνωστο μέρο ή ακόμη μια ιστορία.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα το κάνω εγώ σε σένα.
1: Την ωραία δουλειά, αρέσει.
0: Δεν είναι για σένα όμω.
1: Δεν θα μιλάει κι αυτό, δεν θα του κάνει παρέα, ρε Σιρίτσα.
0: Όχι, τον ακούει, τον ακούει. Ναι. Δεν είναι, τον ακούει. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλημέρα στον αγαπητό, καλή Κυριακή και σε σένα.
1: Και ο Αλέξανδρος.
0: Και στη Βασιλική. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, μορφόπαιδα, λέει ο αγαπητό.
0: Και στον Παύλο στον Ντίζελντοφ, καλημέρα Παύλο. Μην επανέρχεσαι. Διαβάζονται μία φορά τα μηνύματα.
1: Και ο Λεωνάρδος. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Κάτσε να το πω εγώ αυτό το μήνυμα. Κολλάει το PC μου. Γιατί, παιδιά, να κάνετε τέτοιο, restart.
0: Δεν
1: μπορεί να κολλάει στο Λεωνάρδο. Μην έχει βάλει το χέρι σου εδώ.
0: Ναι, Νίκο.
1: Δεν ανοίγει ο Λεωνάρδο. Δεν τίποτα. Τι λέει ο Λεωνάρδο.
0: Δεν ανοίγει έτσι.
1: Καλημέρα, Ριτσαμπιζόγλη. Καλημέρα, Νίκο Ρογκάκο.
0: Γιατί καλημέρα λέει ο άνθρωπος, Νίκο μου. Καλημέρα. Έτσι λέτε.
1: Φωνή σε ντόμου λόγια λέει. Τα μπερδεύεται λέει από τον πρόλογο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γεια σου, Κατερινάκη μα.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερινάκη. Yeah.
1: Να το δω και αυτό λέει η Κατερίνα. Λέει και η Πτάμπινος.
0: Ναι, ναι. Και
1: θα πάω εγώ, σου λέω, θα τη πω εγώ τη Σβήση, άμα με θέλει. Δεν θα με θέλει,
0: Όχι, γιατί όχι. Είσαι μια χαρά. Γιατί
1: να κατέβω με τη Βύση από την πάνω που ψηλά.
0: Να κατέβεις, όχι.
1: Μη σπάσουν οι μάντες και γίνουμε.
0: Έχει και άλλες δικλείδες, δεν είναι μόνο οι μάντες. Είναι πολλές.
1: Θα δεθώ καλά εγώ, να ξέρεις.
0: Μα άμα δεν σε δύο κόσμους σε σένα να κατεβαίνεις επάνω στην δισκομπάλα, δεν μπορεί, μάνα μου.
1: Α, στη συναυλία λέει τη Βύση, λέει Νικό. Κάτσε ποιος? Και μέτρα λέει πώς θα πληρώνουμε ένα κάρο.
0: Ο Μιχάλης, ναι.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Πολιτικούς και λοιπά και επιδόματα. Και δίκιο έχει τώρα και ο Μιχάλης, να του πω. Άδικο έχει. Αλλά μου ήρθε έτσι, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ήμαρτον λέει ο Χάρος, ο Παντελής λέει.
0: Γεια σου, Παντελή, καλημέρα.
1: Να ζητήσετε επίδομα ανθυγιεινής, λέει κύριε Μπιζόλη. Ρε η Μπιζόλη θα γυρίσει. Καλημέρα, παιδες. Εγώ άκουσα ότι κόστησε κοντά στα 7 μοίρια. Μα το είπε και ο Γιώργος.
0: Ναι, μα το είπε και ο
1: Γιώργος. Ρεπορτάζ. Βέβαια. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και πιστεύω.
1: Α, ναι, πάμε, πάμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
9: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
8: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
9: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
8: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
8: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
9: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 26820-89-720.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον πολύ γνωστό καθηγητή διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής που είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε και να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Ευθυμιόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο και την ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πω ότι το λέει και ο Νίκος εδώ και ημέρες, η ενεργειακή κρίση έχει γίνει πλέον ένα ενεργειακό τσουνάμι. Απροσδιόριστο, ναι. Αχαρτογράφητο στο που θα καταλήξει, έτσι πως πάει το πράγμα. Και απ' την άλλη, στη Μέση Ανατολή, όλο κοντά είμαστε στη λύση και όλο πουθενά δεν πάμε, και όλο μεγαλόστομες δηλώσεις, χωρίς ουσία όμως, γιατί η κατάσταση παραμένει ίδια.
2: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο, γιατί η κρίση μας αυτή τη στιγμή, ενώντας δηλαδή πώς κρίνουμε την όλη ενεργειακή επάρκεια ή την ανικανότητα να μπορέσουμε να έχουμε την ενεργειακή επάρκεια, έχει να κάνει κυρίως με το σύστημα με το οποίο δουλεύαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε σε κανονικότητα αυτά που γίνονται, προσδιορίζοντας ουσιαστικά τις ανάγκες της αγοράς. Λοιπόν, η πραγματικότητα λέει ότι οι ανάγκες της αγοράς μόνο μεγαλώνουν γενικότερα. Και ακόμα περισσότερο όταν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Και ιδίως με το χειμώνα, κύριε Ευθυμιόπουλε, είναι άλλες και οι ανάγκες ενεργειακές.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ πέρα οι εξής επιλογές. Η πρώτη επιλογή, η οποία είναι βέβαια μακροχρόνια, είναι να έχει δικιά της επάρκεια η Ελλάδα για την ελληνική αγορά και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, το οποίο θα πάρει χρόνο. Γι' αυτό όμως και νομίζω πηγαίνουν όλοι στο ότι να χρησιμοποιούμε την ενέργεια ως διαμετακομιστικό κόμβο διαμέσου Ελλάδος, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και την ενεργειακή ικανότητα της Ελλάδος. Αλλά αυτό παίρνει χρόνο. Το δεύτερο είναι μια αμεσότητα σε διμερές επίπεδο όσο αφορά τη συμφωνία με χώρα που μπορεί να παράσχει τις ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδος, κυρίως για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλές, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις πιέσεις που έχει και φαντάζεται τις μικρές, μικρομεσαίες και απλές οικογένειες χωρίς να έχουν πολλά έσοδα, πολύ μεγάλα έσοδα. Άρα λοιπόν η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι πρέπει να βρούμε και εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε διμερές επίπεδο, δηλαδή εμείς με μια άλλη χώρα που να φέρει κατευθείαν την ενέργεια σε εμάς. Και το δεύτερο είναι ότι η ενεργειακή επάρκεια πρέπει να έρθει διαμέσου της Ελλάδος. Γιατί ο τρίτος πόλος είναι ότι η Ελλάδα είναι διαμετακομιστικός κόμβος. Διαμετακομιστικός κόμβος μπορεί να είναι και να γίνει, όμως πόσα θα είναι τα ποσοστά τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες της άμεσης Ελλάδος.
0: Επίσης η ενέργεια μπορεί να έχουμε επάρκεια και ο κόσμος να μην μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Θέλω να πω, είναι τέτοιες οι τιμές της. Να έρθει.
2: Οικονομικά μεγέθη.
0: Βεβαίως, είναι τέτοια τα μεγέθη που μπορεί να υπάρχει η επάρκεια, αλλά να μην υπάρχει η αγοραστική δύναμη.
2: Κοιτάξτε, είναι μια η πραγματικότητα της ακρίβειας.
1: Βέβαια, αυτά που λέμε τώρα όλα είναι για το μέλλον, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα η κρίση είναι
2: το
1: τώρα.
2: Άμεσο μέλλον.
1: Είναι τώρα. Η κρίση είναι τώρα. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο λαϊκός, θα βλέπω λιγάκι στην τσέπη, λίγο κύριε Θημιόπουλε. Αυτά είναι πολύ ωραία και έτσι πρέπει να γίνουν, βεβαίως, όπως το λέτε είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς θα βγάλει το χειμώνα ο κόσμος.
2: Σωστά. Αυτό η αμεσότητα, αυτό εκεί πάω να πω.
1: Δηλαδή η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει μόνη της ένα καύσιμο το οποίο, λέω εγώ τώρα, το οποίο δεν μπορεί να πάρει όλη η Ευρώπη, εκτός και αν βρει άλλες πηγές που δεν μπορεί να τις βρει, νομίζω, αυτή τη φορά.
2: Υπάρχουν κάποιες λύσεις, αλλά πρέπει κάποιος να ξέρει ακριβώς τι έχει. Δηλαδή υπάρχει ενέργεια για τις αμεσότητες της Ελλάδος σε περίπτωση κρίσεων. Δηλαδή, πώς η Ελλάδα μπορεί να εξασφαλίσει τη δική της επάρκεια στην αγορά σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.
1: Πώς?
2: Η οικονομική ακρίβεια έχει κάποιους πόρους. Έχει. Κρατάνε, κάθε χώρα κρατάει τους δικούς της πόρους.
1: Αλλά είναι τα αποθέματα των τριών μηνών, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Ναι, άμα φτάσει σε ένα σημείο που να τα αγοράζει όπως είναι στη Γερμανία, που έχει φύγει από τα 3 ευρώ το λίτρο, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί είναι σοβαρότατη κρίση.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να αποδοθείτε προς την κυβέρνηση τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Από εκεί και πέρα όμως. Να σας πω ότι πρέπει να βρούμε σοβαρότατα τους εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας εγχώρια. Αυτό που είπα στην αρχή, το εγχώριο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να πέσει η προσοχή και οι υποδομές και τα χρήματα προς τα εκεί. Γι' αυτό πολλές φορές βγαίνω και πρωτοφωνάζω ότι όλα αυτά που κάνουν είναι παροχή υπηρεσιών. Δεν δημιουργεί κεφάλαιο και δεν δημιουργεί άμεσα τη βοήθεια προς τις ανάγκες του μέσου Έλληνα πολίτη, ο οποίος τα βλέπει στην τσέπη, όπως και εγώ και εσείς και όλοι μας, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι αυτά τα πράγματα μόνο παίρνουν την ανίωση εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο η ενέργεια. Όσο πιο ακριβή ενέργεια πηγαίνεις, τόσο πιο πολύ τα προϊόντα.
0: Α, η αλυσίδα λέτε μετά. Ναι.
2: Η αλυσίδα, η εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζει γενικότερα.
1: Προφανώς, γιατί θα δούμε και ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα.
0: Ναι,
2: νομίζω
0: πάει...
2: ότι αυτό θα παίξει και στα. Σε εκλογές έχετε το νου σας, ότι η ακρίβεια και η ανεξέλεκτη καλπάζουσα μορφή της παγκόσμιας οικονομίας αυτή τη στιγμή, δεδομένων των πολέμων, οι οποίοι δεν θα περίμεναν να τελειώσουν εύκολα, και το έχω ξαναπεί, ότι και να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, η ανοικοδόμηση όλων αυτών των περιοχών και των καταστροφών που έχουν γίνει και στα εργοστάσια ενέργειας και στα λιμάνια και θα πάρει χρόνια.
1: Είναι το νούμερο ένα θέμα τώρα αυτό. Είναι η ακρίβεια στον κόσμο.
0: Μα νομίζω ότι οι περισσότεροι σε όλο τον κόσμο ψηφίζουν με βάση την τσέπη τους. Αυτό το είδαμε και,
1: Αμερική
0: και
1: τώρα,
0: στην Αμερική.
1: Στην Αμερική
0: δεν ψήφισαν για τη Μεγάλη Αμερική.
1: Δολάρια, ναι, το γαλόνι.
0: Δεν ψήφισαν τον Τραμπ για τη Μεγάλη Αμερική.
2: Η Αμερική έχει δει και χειρότερα, βέβαια, επί περίοδο Αφγανιστάν.
1: Ναι,
2: το έχει δει, αλλά σήμερα πάλι η οικονομία της Αμερικής είναι και αυτή πιο ακριβή. Έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές ελαίου δημοκρατικών, ρεπουμπλικανών και ούτω καθεξής στην εσωτερική αγορά της Αμερικής. Από ό,τι φαίνεται, σκαμπανεβάσματα κάνουν οι εργασίες και η δουλειά κτλ. Αλλά τα λεφτά πάλι δεν φτάνουν όταν, το ξαναλέω, όταν τα άμεσα προϊόντα είναι ακριβά. Δηλαδή, τι να τα κάνω, παραδείγματος χάρη, πες ότι παίρνω 1500 δολάρια ή 1500 ευρώ, ας πούμε. Τι να το κάνω όταν με τα 1500 δολάρια έπαιρνα 10 προϊόντα και τώρα παίρνω 2.
1: Έτσι. Ναι, όταν έχει πάει το ένα αυγό, ένα δολάριο στην
0: Αμερική. Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τώρα εσείς τι βλέπετε για το μέλλον εκεί στη Μέση Ανατολή? Θα σταματήσουμε εύκολα, θα βρούμε κάποιες λύσεις ή θα συνεχίσουμε?
2: Κοιτάξτε, έχω πίσω παρελθόν το εξής, από τη δικιά μου την εμπειρία τόσα χρόνια στον κόλπο. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Η αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος, το οποίο επιθυμεί και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να επιτευχθεί, περνάει μέσα από τον κόλπο. Και ας εξηγήσω γιατί. Ο κόλπος γενικότερα έζησε από όλους αυτούς τους πολέμους της Μέσης Ανατολής την περίοδο του 90 και του 80. Και έκαναν μια οικονομία, οι οικονομίες οι οποίες έχουν τη δικιά τους ιδιομορφία. Αυτή λοιπόν η ιδιομορφία μπορεί να συνεχιστεί όταν η απέναντι πλευρά, δηλαδή το Ιράν, το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, 100 εκατομμυρίων, με νεολαία περισσότερη παρότι μεγάλη σε ηλικία, άρα λοιπόν και παραγωγική κοινωνία, μπορεί να επιβιώσει όταν το ίδιο το καθεστώς δεν είναι όχι δυτικοτραφές αλλά παγκοσμιοποιημένο, να το πω έτσι. Δηλαδή να μπορέσει να τραβάει τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή το καθεστώς λοιπόν, αν φύγει και γίνει αμυγός δυτικό ή αμυγός παγκόσμιο, θα έχουν πρόβλημα οι αραβικές χώρες. Γι' αυτό και μπαλατζάρουν.
1: Πάντως βλέπουμε ότι βρίσκουν και εναλλακτικούς δρόμους τώρα, προσπαθούν να κάνουν αγωγούς και άλλους δρόμους που μπορεί να κοστίσουν δισεκατομμύρια μεν, αλλά δεν θα έχουν πια. Ναι, απλά δεν θα έχουν το φόβο.
0: Αυτό θέλει χρόνο.
2: Τα σχέδια, αν μου επιτρέπετε, τα σχέδια παραδείγματος χάρη από το Abu Dhabi στη Fujairah ή το East West, το οποίο είχαν το pipeline κτλ. Ήταν παλιά σχέδια του 19, 18, 17 και επίσης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πλοία τα οποία ουσιαστικά θα βάλουν την τεχνολογία μέσα για να έχουν όσο γίνεται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό μέσα, να γίνουν αυτοπαντοποιημένα πλοία και βεβαίως να υπάρχει μια κίνηση διαμέσου υπόγειας χάραξης των θαλασσών, πηγών οι οποίες ουσιαστικά να φέρνουν μεγαλύτερη δυσκολία και μεγαλύτερο έλεγχο, είτε περνάει από τα στενά του Ορμούζ, είτε περνάει
0: από
2: την
0: Ερυθρέα. Αυτά δεν θέλουν χρόνο όμως, εσείς που ξέρετε και δεν θέλουν πολύ χρόνο, τι λέτε?
2: Κοιτάξτε,
0: η υλοποίησή τους.
2: Να σας πω μια αμεσότητα. Τον Νοέμβριο είναι ένα παραστό στο Ριάντ, ναι, εκ μέρους προσκεκλημένους της ενός κομματιού της κυβέρνησης, να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, για υποθαλάσσια κατασκευή όσο αφορά την ασφάλεια και των προϊόντων. Άρα προφανώς το πάνε υπογείως. Τα σχέδια αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι, έχεις λεφτά? Λεφτά έχουνε. Θα το κάνεις, δηλαδή τι κερδίζεις, τι χάνεις? Εδώ έσκασε, ας πούμε, η ΝΕΟΜ, το μεγάλο επίβολο αυτό της Σαουδικής Αραβίας, βορειοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας, έσκασε σαν project 500 δισεκατομμύριων αρχικά και άλλα 1,33 για να γίνουν τα άλλα τα παραπλήσια. Λεφτά υπάρχουν, ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει, η κατασκευή μπορεί να γίνει. Θα υλοποιηθεί όμως το πρόγραμμα?
0: Σωστό.
2: Γιατί υπάρχει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των ενεργειακών εναλλακτικών οδών. Δηλαδή αυτό που έκανε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία με τα τρένα, παραδείγματος χάρη, το οποίο οι χώρες γενικότερα του GCC, των χωρών του κόλπου γενικότερα, η διασύνδεσή τους με τα τρένα, ήταν για να βρουν πιο γρήγορο εναλλακτικό χερσαίο τρόπο για να μεταφέρουν το κάργο. Άρα προφανώς μαζί και μπορούν να μεταφέρουν και κάποια ποσότητα πετρελαίου, αργού πετρελαίου, αλλά όχι απαραίτητα με τα τάνκερ, γιατί τα τάνκερ είναι αυτά που
1: αυτό που καταλαβαίνω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και οι συζητήσεις θα ζωηρέψουν και άλλο. Κύριε Ευθυμιόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλο. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής, ευχαριστούμε.

0: Η Οριάνθη Παναγάρη κατά κόσμων. 41 ετών.
1: Πού γυρνάς, Νίκο, σε ποιο θέμα πας?
0: Ωραία κοπέλα, την είδα τώρα.
1: Α, τώρα την είδες.
0: Ωραία κοπέλα και πολύ καλή μουσικός.
1: Εσύ το ξέρεις αυτό? Εξαιρετική. Από κάπου?
0: Το διαβάζω.
1: Α,
0: πού να το ξέρω.
1: Έλα.
0: Πάρα πολύ καλή. Από την Αδελαϊδα γεννήθηκε το 85. 40 ετών η κοπέλα. Με εξαιρετική
1: είσαι
0: καριέρα.
1: Και ληξίαρχος. Δεν φτάνει που είσαι και ορκωτός. Είσαι και ληξίαρχος. Ναι, είναι 40 ετών, Νίκο.
0: Πολύ, πολύ. Μπράβο τη. Μπράβο,
1: μπράβο, Νίκο. Μπράβο, μπράβο κοπέλα.
0: Η Βύση είναι από τις λίγες γυναίκες που αντέχουν στο προσωπικό τεστ ιστορικότητας. Γράφει ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα. Η έκρηξη στην πλάκα. Πόσο παλιές μπορεί να είναι σωληνός του φυσικού αερίου, όταν αναφερόμαστε ένα καύσιμο που μπήκε στη ζωή μας σχετικά πρόσφατα. Μήπως να ανησυχούμε όλοι? Το θέμα, ξέρεις τι, πάρα πολύ. Είχαν κάνει τα σπίτια τους εδώ και 20-30 χρόνια με μια προβολή και είχαν κάνει σωληνώσεις.
1: Ναι, να μπορεί οι σωληνώσεις αυτό να μην είναι έτσι. Μπορεί να είναι όντως το 19, μπορεί να είναι το 18, μπορεί να είναι το 20.
0: Κάτι να έγινε, βέβαια.
1: Είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, έλα, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις με το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Τώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
10: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
9: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
10: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
9: Με έκανες χώμα.
10: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
11: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
12: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
13: Κύριε, κύριε!
12: Κωστάκι, για πες μας.
13: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
13: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
12: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
13: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
14: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
16: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
15: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-00-8478.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
1: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: 93. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι.
8: Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πουλικατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
7: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
8: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
9: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
11: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
10: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
11: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
10: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
11: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
10: Τηλέφωνο 26820-29-094.
11: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
12: My Nutri Health.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
4: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820-89-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Hookah.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Hookah.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
8: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχη εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
8: Ήταν το Internet Report

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
7: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
6: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
7: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
6: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
7: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
6: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
2: Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2682-026732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
10: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
11: Κύριε, κύριε!
10: Κωστάκι, για πες μας.
11: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
11: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
10: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
11: Το ξέρω. τρώω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
12: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.

0: back you up.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: 93FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
6: πλησιοδιάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant, Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
1: Εδώ, δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
0: Τι να κάνω, βρε, αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
2: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: με Radio Preveza 93.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον-μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον-μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: σαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
0: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
8: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697
10: 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
13: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
12: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
13: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
13: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
13: Εσύ από πού έρχεσαι?
12: Δεν έρχομαι. Πάω, πάω κατευθείαν στο Πόλις.
14: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
15: Ο Brad Pitt πριν ήταν με τη Jennifer Aniston και πιο πριν με τη Gwyneth Paltrow. Η τελευταία έχει γενέθλια σήμερα, αφού γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1972 σαν σήμερα. Λίγο μετά, το 1976 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Francesco Totti. Το τι γκολ έχει βάλει ο Totti δεν λέγεται. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της καριέρας της Madonna θεωρείται το Celebration, που το 2009

0: σαν σήμερα.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή

0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμαν. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμαν. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: 93.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: 93FM Radio. Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Και γκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: 93. Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
1: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Ακούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρυσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Κάφε κοπτή ο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 022 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
8: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: 93. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
2: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
2: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quattra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
10: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
10: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
10: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
11: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
12: Ο Brand Pitt πριν ήταν με την Jennifer Aniston και πιο πριν με τη Gwyneth Paltrow. Η τελευταία έχει γενέθλια σήμερα, αφού γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1972 σαν σήμερα. Λίγο μετά, το 1976 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Francesco Totti. Το τι γκολ έχει βάλει ο Totti δεν λέγεται. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της καριέρας της Madonna θεωρείται το Celebration, που το 2009

0: σήμερα.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. 93 FM.

0: ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Preveza 93.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
4: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
5: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
6: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
7: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
4: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
7: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
12: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
12: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
0: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Γερμανία. Να ακούσουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι, για την ιστορική νίκη της εθνικής ομάδας στο Augsburg με 1-0 απέναντι στην Γερμανία. Δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League και η εθνική ομάδα κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της αναμετρήσεις με τους Γερμανούς την Γερμανία με το πολύ ωραίο γκολ του Κουρμπέλη που είχε περάσει η αλλαγή. Στο 73 πέτυχε τον γκολ. Βασίλη Παπαδόπουλε, έχουν κοπάσει πανηγυρισμοί στο Augsburg. Yeah. Καλησπέρα.
1: Γεια σας πάλι. Εδώ εντός έχουν κοπήσει οι πανηγυρισμοί, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσουν.
0: Δεν σ' ακούμε καλά. Λίγο κάπου να είσαι για
1: τώρα,
0: να μπορέσουμε. Τώρα, πάμε, ναι.
1: Τώρα κάπως καλύτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί εντός γηπέδου να έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί για την μεγάλη τη εθνική ομάδα. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι στην πόλη του Augsburg σε λίγο. Στην κεντρική πλατεία του Augsburg κορυφωθούν οι εκδηλώσεις λατρείας των Ελλήνων φιλάθλων για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη, λοιπόν, με 1-0 κόντρα στην Γερμανία. Πρώτη νίκη κόντρα στη Γερμανία μετά από 11 αναμετρήσεις. Ήταν μια νίκη που έγραψε ιστορία, Δημήτρη, για την εθνική μας ομάδα, καθώς η εθνική ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο, παρά την εθνική υπεροχή των Γερμανών. Αρχικά απείλησε με ένα σούτ του Καρέτσα και στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν φτιαχτεί μια καλή στιγμή την οποία Ντεγέμι, την οποία απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Τζολάκη.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο πιέστηκε η ελληνική ομάδα πάρα πολύ από το 50 μέχρι το 58 μέχρι το 60 πιέστηκε πάρα πολύ, ναι. Αλλά ήταν ο Τζολάκης σε εκπληκτική πάλι μέρα.
1: Ήταν ο Τζολάκης αυτός ο οποίος επενέβη στο 53 στο φάουλ του Κίμιχ που να είχε την εκδοχή Γερμανία, ωστόσο αυτή ήταν η ευκαιρία που δημιούργησαν. Δεν είχε άλλο, μπορεί να πίεσαν, είχε όμως καλή αντίδραση η ελληνική άμυνα, δεν τους άφησε να δημιουργήσει κάτι καλύτερο. Αυτή λοιπόν ήταν η καλύτερη ευκαιρία και μετά το παιχνίδι αλλάζει εντελώς. Η ελληνική ομάδα παίρνει τα ημεία του παιχνιδιού, χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία αρχικά με τον Φώτη Ιωαννίδη στο 67 σε ένα ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, στέλνει την μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι. Και λίγο αργότερα, στο 74ο λεπτό, σημειώνεται το γκολ για το 1-0 της εθνικής ομάδας. Περιγράφω τη φάση, ο Παυλίδης κάνει την παλιά, ο Τζόλης γυρνάει και ο Κουρμπέλης, αφού αποφεύγει με αριστοτεχνικό τρόπο τον αντίπαλό του, τριπλάρει λοιπόν, σουτάρει και η μπάλα με την βοήθεια και του ποδιού ενός αμυντικού καταλήγει στα δίχτυα, ήταν το 0-1 και κάπου εκεί ξεσπάσαν οι 6.000 Έλληνες, δημιούργησαν μια απίστευτη ατμόσφαιρα, κέρδισαν τη μάχη της κερκίδας κόντρα στους Γερμανούς και σε εκείνο το σημείο έδειχναν τα πάντα ότι έγιναν προς την πλευρά της ελληνικής ομάδας. Στην συνέχεια υπήρξαν κάποιες προσπάθειες των Γερμανών να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια και πάλι ο Τζολάκης επενέβη αποτελεσματικά σε ένα σούτ του Κνάμπρη στο 80. Νέα μεγάλη ευκαιρία για την εθνική ομάδα το πρώτο φινάλε με τον Φώτη Ιωαννίδη και πάλι και κάπου εκεί η εθνική χείριση κατάφερε να κρατήσει το 1-0 και την πολύ μεγάλη νίκη και πλέον μετά από τα 4 λεπτά που κράτησε ο Βρετανός διαιτητής επιπλέον στην αναμέτρηση το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, η Ελλάδα κέρδισε 1-0 τη Γερμανία και κάπου εκεί ξέσπασαν, ξέφρενε οι πανηγυρισμοί, οι Έλληνες παίκτες αγκαλιάστηκαν στον αγωνιστικό χώρο με το τεχνικό επιτελείο, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με όλους τους ανθρώπους του πάγκου και μετά έφυγαν όλοι προς το πέταλο που βρίσκονταν οι φίλοι της εθνικής ομάδας, εκεί που βρίσκονταν οι 6.000 Έλληνες, οι οποίοι περίμεναν όσο τίποτα άλλο αυτή την αναμέτρηση, ήταν μια νίκη για να πάνε με το κεφάλι ψηλά αύριο στη δουλειά τους, ήταν κάτι που μας τόνιζαν πώς βρίσκαμε εδώ στο δρόμο πριν την αναμέτρηση, ότι ήθελαν να χαρούν μια μεγάλη νίκη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 1953 οι Γερμανοί είχαν 12 φάσεις καλές, εκ των οποίων κάποιες έβγαλε ο Τζολάκης. Αυτό τα λέει νομίζω όλα.
1: Εντάξει, ήταν 12 απλά, επειδή κάποιες φορές τα στατιστικά δεν λένε πάντα την αλήθεια. Υπήρχαν όντως καταγεγραμμένος ο αριθμός αυτός. Ναι. Ωστόσο, οι καλές χαμένες ευκαιρίες ήταν 2-3.
0: Ήταν τρεις. Στο δεύτερο ημίχρονο οι καλές ήταν τρεις. Ναι. Πάντως σημασία έχει ότι δείχνει χαρακτήρα, ότι η ελληνική ομάδα πήγε σε μια δύσκολη έδρα, μια πολύ μεγάλη δύναμη και πήρε αποτέλεσμα και πήρε την νίκη. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, μετά τις δύο αγωνιστικές, Βασίλη είναι πρώτη.
1: Είμαστε. Ποιος να το περίμενε την Τετάρτη το πρωί, όταν αναχωρούσε η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αρχικά για το Βελιγράδι. Και μετά τα όσα είχαν προηγηθεί με τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο, φτηνός κριτική ασκής και βεβαίως τους Έλληνες φιλάθλους. Ποιος θα το περίμενε λοιπόν ότι σε δύο πολύ δύσκολες έδρες, σε δύο έδρες που πραγματικά δεινοπαθούσαμε κατά το παρελθόν, θα καταφέραμε να φεύγουμε, να φύγουμε με δύο διπλά, πώς στο πρώτο, στο Βελιγράδι, τότε στη Σερβία, όντας πίσω στο σκορ, από το τέταρτο λεπτό, βγάλαμε.
0: Δεν σε ακούμε, επανέλαβε Βασίλη.
1: Κόντρα στη Σερβία, τώρα με ακούσατε.
0: Ναι.
1: Έλεγα ποιος θα το περίμενε ότι θα φύγουμε με δύο νίκες από δύο πολύ δύσκολες έδρες, αρχικά από την. Όντας πίσω στο σκορ 1-0, γυρίσαμε το παιχνίδι με δύο γκολ του Τζόλι και του Δουμπίνα στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Και ποιος θα το περίμενε ότι και εδώ η Γερμανία ήταν.
0: Ναι, δεν σε ακούμε, Βασίλη. Λες λοιπόν ότι εδώ που ήταν η Γερμανία το φαβορί, μπορέσαμε με τον Κουρμπέλη που πήγε αλλαγή και έβαλε το νικητήριο τέρμα, Βασίλη Παπαδόπουλε.
1: Ναι, και κατάφερε μετά από δύο αγωνιστικές να έχει 6 βαθμούς, να βρίσκεται επικεφαλής του ομίλου και από εκεί και πέρα πίσω της να βρίσκεται η Ολλανδία με 4 βαθμούς. Η Γερμανία έμεινε στον 1 βαθμό και η Σερβία είναι χωρίς βαθμούς. Χωρίς βαθμό. Τώρα πλέον, αύριο η αποστολή, το μεσημέρι μάλλον, γιατί έχει ξημερώσει Δευτέρα, η αποστολή επιστρέφει στην Ελλάδα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν την Πέμπτη και την Κυριακή δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Την Πέμπτη κόντρα στην Ολλανδία και την Κυριακή σε μια άτυπη ρεβάνς, αν θέλεις Δημήτρη, κόντρα στη Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Αν καταφέρουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ουσιαστικά εξασφαλίσει με τους 6 πόντους την τρίτη θέση του ομίλου. Τι σημαίνει αυτό? Μια πολύ καλή κλήρωση για τα προκριματικά του επερχόμενου Euro του 2028. Και αν πάρουμε και κάτι ακόμα από αυτές τις δύο αναμετρήσεις, κόντρα επαναλαμβάνουμε στα δύο φαβορί, στα δύο θηρία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, μπορούμε να φτάσουμε και πολύ ψηλότερα από την τρίτη θέση για την πρώτη και γιατί όχι και για τη δεύτερη θέση.
0: Βασίλη Παπαδόπουλο από το Augsburg, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση που μας έδωσες για λογαριασμό του Real FM ο Βασίλης Παπαδόπουλος. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είπε πριν από λίγο ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα με μια δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Υποφέραμε, πρέπει να υποφέρεις σε ένα τέτοιο όμιλο, όμως αντέξαμε, δείξαμε πολύ καλά την ποιότητά μας, αλλά παίξαμε και πολύ καλά στην άμυνα. Μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Ολλανδία κέρδισε με 2-1 στο Βελιγράδι την Σερβία στον άλλο όμιλο. Ακόμα κυρίες και κύριοι για την πρώτη κατηγορία του Nation League, Δανία-Ουαλία 2-0 και Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2 ήταν τα απόψινά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε στην κανονική πορεία του προγράμματός μας. Θυμίζω, πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη της Εθνικής Ποδοσφαίρου 1-0 στο Augsburg επί της Γερμανίας στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η πρώτη λογοκριμένη εκδοσή του έγινε το 1966-67 και η πλήρης εκδοσή του το 1973. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα είναι μια φανταστική ιστορία στην οποία με λίγα λόγια ο διάβολος με κάποιους ακολούθους του επισκέπτεται την Μόσχα προκαλώντας χάος και προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από μαύρο χιούμορ και μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Σαν μια κομική ιστορία, σαν μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφικά μηνύματα ή ακόμη σαν μια σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα, το μυθιστόρημα δηλαδή του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ήταν το βιβλίο που δόρισε η Μαριάν Φέιθφουλ, σύντροφος τότε του Μικ Τζάγκερ, στον τραγουδιστή των Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έτσι κι αλλιώς η Μαριάν Φέιθφουλ προερχόταν από την ανώτερη τάξη της βρετανικής κοινωνίας. Είχε ένα διαφορετικό τελείως υπόβαθρο από τον Μικ Τζάγκερ και στην σχέση τους προσπαθούσε να του περάσει νέες ιδέες και να του δώσει νέα ενδιαφέροντα. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πήρε το Μέτρ και η Μαργαρίτα, το διάβασε και όταν τελείωσε έγραψε το ακόλουθο τραγούδι.

Stones, σύμπαθοι for the Devil από το 1968. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Τζάγκερ, το τραγούδι έχει να κάνει με τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και όχι φυσικά με το σατανισμό. Όπως σας είπα, το τραγούδι το εμπνεύστηκε μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Ο Μέτερ και η Μαργαρίτα». Ένα μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Βιβλίο που του έδωσε η τότε συντροφός του, η Μαριάν Φέιθουλ. Έτσι λοιπόν, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Οι δημιουργοί τους λοιπόν διάβασαν ένα βιβλίο και επηρεάστηκαν τόσο πολύ που αμέσως ή μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα βιβλίο. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για αυτήν τη βραδιά ήταν το «Sympathy for the Devil». Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας ή ενδεχομένως, εάν γνωρίζετε ανάλογες περιπτώσεις, για να τις μοιραστείτε μαζί μας. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα τραγούδι επηρεασμένοι από εκείνο. Η δεύτερη περίπτωση όμως που θα μας απασχολήσει απόψε δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η επιρροή προέκυψε πολλά χρόνια πριν πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένο.

πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie, λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένος από την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt.

Γεια σου Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Διονύση, στο Άσφορτ, στην Αγγλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τραγούδια λοιπόν εμπνευσμένα από βιβλία, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για το Sympathy for the Devil, των Stones, ακούσαμε για το Thursday's Child, του Bowie και την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt φυσικά. Για να πάμε στους Καλέξικο. Η Καλέξικο και το Crystal Frontier. Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα μεξικανού συγγραφέα του Κάρλος Φουέντες, που πραγματεύεται την ζωή των ανθρώπων μεταξύ Μέξικο και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν που στην ουσία ζουν μεταξύ των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης. Οι Καλέξικο πάντα έχουν ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το Southwest. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ονομάσει και το συγκρότημα τους Καλέξικο. Το 2000 λοιπόν θα κυκλοφορήσουν το Crystal Frontier μετά την ανάγνωση του ομότιτλου βιβλίου από τον μεξικανό συγγραφέα Κάρλος Φουέντες.

0: Crystal Frontier. Η Καλέξικο επηρεασμένη από ομότιτλο βιβλίο του Μεξικάνου. Συγγραφέα Κάρλος Φουέντες. Γεια σου Γιάννη μου, στα Μέγαρα με τους Blue Oyster Cult. Αστρόνομοι, εμπνευσμένοι μου λέει από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία είναι προϊόντα εμπνεύσεως, αναγνώσεως βιβλίων και πολύ συχνά κρύβουν και πολύ όμορφες ιστορίες πίσω τους, ορισμένες εκ των οποίων θα μάθουμε απόψε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Τζέρι Λίμπερ και ο Μάικ Στόλερ έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Is That All There Is?». Πρόκειται για ένα τραγούδι όπου μια καταπιεσμένη γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο πλέον να μην ενοχλείται από τίποτα, να μην της κάνει τίποτα εντύπωση, σαν να φαίνεται ότι έχει πλέον παραιτηθεί. Στην αρχή παρακολουθεί το σπίτι της να καίγεται και εκείνη αναρωτιέται «Is that all there is to a fire?». Στη συνέχεια πηγαίνει στο greatest show on earth και αναρωτιέται «Is that all there is to a circus?». Και τέλος συναντά έναν άντρα, ερωτεύεται και στο τέλος χωρίζει. Αναρωτιέται και πάλι «Is that all there is to love?». Το τραγούδι οι Λίμπερ και Στόλερ αρχικά πρόσφεραν όχι στην Peggy Lee που το ερμήνευσε, αλλά στην Georgia Brown. Εκείνη το απέρριψε. Στη συνέχεια το τραγούδι προτάθηκε στη Marlene Dietrich για να απορριφθεί και από εκείνη. Η τρίτη τους επιλογή ήταν η Barbara Streisand, στην οποία άρεσε το τραγούδι, δεν μπορούσε όμως να το ηχογραφήσει καθώς διαφωνούσε η εταιρεία της. Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί του τραγουδιού απευθύνθηκαν στην Peggy Lee. Το τραγούδι προέρχεται μετά την ανάγνωση βιβλίου του Thomas Mann, το Disillusionment. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκαν οι δημιουργοί του για να το γράψουν. Ο τίτλος του «Is that all there is?» και άλλη μία σημαντική και πολύ σύγχρονη πληροφορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hoga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hoga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζα.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
6: Είσαι να γράφει το πασίγνωστο μυθιστόρημα Frankenstein. Το έργο τελείωσε το 1817 και εκδόθηκε το 1818. Η Mary Shelley, λοιπόν, έγραψε το Frankenstein το 1817. Πολλά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1987, το μυθιστόρημα έγινε η αιτία για να γραφτεί ένα πανέμορφο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Η Carol Decker, η τραγουδίστρια των Deep Poe, επηρεασμένη από το μυθιστόρημα, και από τις φράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό, όπως «Don't push too hard, your dreams are tiny in your hand», θα γράψει με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος την πασίγνωστη αυτή μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80.

Το China in your hand, λοιπόν, εμπνευσμένο από το Frankenstein της Mary Shelley. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Πολύ όμορφη επιλογή. Το Private Investigation στον Dire Straits. Φυσικά το εμπνεύστηκε ο Μαρκ Νόπφερ από τον Φίλιπ Μάρλο, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Το κρατάω για την συνέχεια. Γεια σου Αντώνη, με το Mind Games του John Lennon και αυτό είναι σωστό. Ταιριάζει απόλυτα στην απόψινη εκπομπή. Πάμε για λίγο στους Queen και στον Freddie Mercury, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην γαλλική γλώσσα και άρα στις γαλλικές νουβέλες. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένος από μία γαλλική νουβέλα, θα γράψει ένα τραγούδι το 1974. Τίτλος του τραγουδιού είναι το Lily of the Valley. Η νουβέλα ανήκει στον Honoré de Balzac. Μία νουβέλα η οποία κυκλοφόρησε το 1835. Και το τραγούδι του Freddie Mercury και των Queen είναι από το 1974.

Πολλούς χαιρετισμούς στην Γιώτα και στον Κώστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης λοιπόν λίγο νωρίτερα στο email του μου έγραψε ότι θα ήθελα να προτείνω το Mind Games του John Lennon, που το εμπνεύστηκε αφού διάβασε το Mind Games The Guide to Inner Space των Robert Masters και Jean Houston, ένα βιβλίο που μιλάει για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Είναι η γνωστή αυτή τακτική με τα tricks, γι' αυτό ονομάστηκε και Mind Games. Πώς μπορούμε λοιπόν με διάφορα tricks να αποσπάσουμε το μυαλό μας από κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο John Lennon λοιπόν διάβασε το συγκεκριμένο βιβλίο και έγραψε το Mind Games το 1973.

John Lennon, Mind Games, εμπνευσμένο το τραγούδι από το βιβλίο Mind Games, The Guide to Inner Space. Για τη συνέχεια θα έρθει ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Genesis. Ο λόγος για το Μάμα του 1983, το οποίο τα μέλη του συγκροτήματος εμπνεύστηκαν αφού διάβασαν πρώτα το βιβλίο The Moons, A Balloon, του γνωστού Βρετανού ηθοποιού David Niven. Αυτό το βιβλίο λοιπόν αποτέλεσε την αφορμή για να γραφτεί το Μάμα, το οποίο αναφέρεται σε έναν νεαρό άνδρα που έχει αιμονή με μια πόρνη που εκείνη όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτόν. Έχει σχεδόν ειδιπόδιο σύμπλεγμα μαζί της και επιμένει να την αποκαλεί μάμα. Στο βιβλίο λοιπόν του David Niven, ένας νεαρός άνδρας ερωτεύεται μια μεγαλύτερη του πόρνη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στα συναισθήματά του. Δεν αναφέρεται λοιπόν στη μητέρα του, αλλά μάμα συνήθιζε να αποκαλούσε την γυρεότερη πόρνη την οποία είχε ερωτευτεί.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Γνήσια ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θεματική βραδιά απόψε αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Η ανάγνωση λοιπόν ενός βιβλίου τους έκανε να γράψουν ένα τραγούδι, είτε μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, είτε ακόμη σε ορισμένες περιπτώσεις όπως του David Bowie που ακούσαμε στην πρώτη ώρα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Σε αυτήν την δεύτερη ώρα και στην έναρξή της θα πάμε αρχικά στον William Shakespeare και στο κλασικό φυσικά Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Να δούμε λοιπόν ποια τραγούδια μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την κλασική αυτή νουβέλα του William Shakespeare.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Αρχικά όλοι υπέθεσαν ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην αυτοκτονία. Ο Ντόναλντ Ρόζερ όμως, που έγραψε το τραγούδι, ισχυρίζεται ότι χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας στο συγκεκριμένο τραγούδι, σαν παράδειγμα ενός ζευγαριού που έχει την πίστη ότι θα είναι μαζί τόσο στη ζωή όσο και στον θάνατο. Φυσικά είναι άπειρες οι φορές που ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα έχουν εμπνεύσει καλλιτέχνες για να γράψουν τραγούδια. Ακόμη μια τέτοια περίπτωση έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 90, από το 1999 συγκεκριμένα, με τους Χιμ και το Join Me.

Η Χιμ και το Join Me, τραγούδι εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Βίκυ, είσαι απόλυτα σωστή και το Romeo and Juliet των Dire Straits ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά επειδή θα ακούσουμε το Private Investigation σε λίγο, θα αποφύγουμε δεύτερο από τους Dire Straits. Μέχρι τις διαφημίσεις θα πάμε με το White Rabbit, τον Jefferson Airplane, όπου η Grace Slick εμπνεύστηκε το συγκεκριμένο τραγούδι διαβάζοντας την αλήκη στην χώρα των θαυμάτων του Lewis Carroll.

Πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Η Coldplay από το 2015 και το Adventure of a Lifetime. Που όπως ο ίδιος ο Chris Martin δήλωσε στην εφημερίδα Sun, εμπνεύστηκε το τραγούδι από το βιβλίο που έγραψε ένα ζευγάρι, ο Νίκολας Κριστόφ και η Σέριλ Βαν Ντάν, το 2009 με τον τίτλο Half the Sky. Το βιβλίο πραγματεύεται την καταπίεση των γυναικών παγκοσμίως και προτρέπει τον γυναικείο πληθυσμό να μετατρέψει αυτή την καταπίεση σε ευκαιρία.

Και η Coldplay λοιπόν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν εμπνευστεί τραγούδια τους μετά από ανάγνωση ενός βιβλίου. Islands in the Stream είναι ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ξεκίνησε με τον Kenny Rogers και την Dolly Parton από το 1983. Ο τίτλος τα λέει όλα από μόνος του, καθώς προέρχεται από το βιβλίο του Ernest Hemingway με τον ίδιο τίτλο και που θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν το πρώτο βιβλίο του Ernest Hemingway το οποίο εκδόθηκε μετά

Islands in the Stream, λοιπόν. Kenny Rogers, Dolly Parton, εμπνευσμένο το τραγούδι από το ομότιτλο βιβλίο του Ernest Hemingway. She packed my bags last night, pre-flight. Ας συνεχίσουμε με τον Elton John και το Rocketman. Βασισμένο στην ομότιτλη νουβέλα που έγραψε ο Ray Bradbury και που στην ουσία αναφέρεται στην ιστορία ενός παιδιού και την οπτική που έχει, καθώς ο πατέρας του είναι αστροναύτης και έχει ανάμεικτα συναισθήματα κάθε φορά που αφήνει την οικογένειά του για να κάνει τη δουλειά του.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

Οι Guns N' Roses και το November Rain. Και αυτό έχει βασιστεί πάνω σε μια νουβέλα. Στο διήγημα του Del James με τον τίτλο Without You. Ένα διήγημα που είναι μέρος μιας συλλογής με τον τίτλο The Language of Fear και το οποίο επανεκδόθηκε το 2008 αφού εξαντλήθηκε. Μάλιστα σε αυτή τη νέα έκδοση, στην αρχή του διηγήματος υπάρχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον ίδιο τον Axl Rose.

Το November Rain λοιπόν είναι εμπνευσμένο από την νουβέλα με τον τίτλο Without You του Del James. Μάλιστα, ο Del James στη συνέχεια έγραψε και στίχους για δύο τραγούδια, τον Guns Roses, το Garden και το Yesterdays. Θα επανέλθω στο μήνυμα που μου είχαν στείλει ο Τάσος και η Μαρία από την πρώτη ώρα της εκπομπής, προτείνοντας το Private Investigations των Dire Straits, ο οποίο ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Philip Marlowe λοιπόν, ο ήρωας του Raymond Chandler, ήταν αυτός που έδωσε την έμπνευση στους Dire Straits για το Private Investigations.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais.

Iggy Pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 διάβασε κάποια στιγμή την νουβέλα The Possibility of an Island του Γάλλου συγγραφέα Μισελ Ουελμπέκ. Όπως δήλωσε αμέσως μετά, σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψε τον εαυτό του. Λίγο αργότερα κλήθηκε για να γράψει τη μουσική για το Last Words, μια βιογραφική ταινία για τον Ουελμπέκ. Και εκεί ήταν τότε που πήρε την απόφαση να διασκευάσει ορισμένα γαλλικά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα τα φθινοπορεινά φύλλα. Ένα βιβλίο λοιπόν ήταν η έμπνευση για τον Iggy Pop ενός Γάλλου συγγραφέα. Alan Parsons Project για τη συνέχεια. Eye in the Sky με τις φήμες να θέλουν το τραγούδι εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Αφιερωμένο στον Γιώργο στον Άλυμο.

Eye in the Sky. Είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί με το 1984 του George Orwell. Κάτι όμως που ο Alan Parsons αρνήθηκε κατηγορηματικά. Γεια σου Μίνα. Όταν ένας αγκώνας λέει από τη γωνία των 90 μοιρών έλθει στη γωνία των 20, τότε είναι σίγουρο ότι αποφάσισε να κάνει ανάπαυλα. Βάζει τελεία στο κείμενο, δίνει χρόνο στη σκέψη για να κεντήσει και τότε ένας άλλος αγκώνας ξεκινά από τη γωνία των 90 μοιρών να βάζει κουκίδες πάνω σε 5 γραμμές. Εμπνευσμένη μου λέει η απόψινη εκπομπή. Έδωσε μουσικό χρώμα σε ρόλους και χαρακτήρες. Σαν τους χαρακτήρες που ξεπήδησαν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιώργο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Νίκο, δεν βάζεις μου λέει και τον μικρό ήρωα του Λουκιανού. Έχεις δίκιο, φυσικά και προέρχεται από βιβλίο, έστω και αν ήταν κόμικ ο μικρός ήρωας. Έτσι αλλιώς όμως το τελευταίο με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή θα είναι από ελληνικό βιβλίο. Καληνύχτα και σε σένα Χρήστο, καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα. Γεια σου Έλενα. Περαστικά σου εύχομαι. Καληνύχτα Μαρίνα, γεια σου Βίκη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο σε αυτή την βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια εμπνευσμένα από βιβλία θα είναι από την Λωρίνα Μακένιτ και το βιβλίο φυσικά δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Ομήρου. Το τραγούδι της Πινελόπης λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Πάντα κάτι για σένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Radio Πρέφεζα
1: 93.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέφεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.